Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, 11 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 93,8 στο ραδιόφωνο Κόσμος, είναι ο Λοΐζος Λοΐζος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο να ασχοληθούμε με ένα έτσι, ιδιαίτερο θέμα και είναι ένα έργο που θα μπορούσε να γίνει στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, Καλύμνου και Λέρου, μεταξύ των δύο νησιών, όπου υπάρχει μια δυνατότητα, ξέρετε, ένα πολύ συζητημένο έργο είναι αυτό, της κατασκευής μιας γέφυρας που θα μπορούσε να ενώσει τα δύο νησιά. Δεν έχει γίνει ποτέ μια σοβαρή, θα μπορούσαμε να πούμε, πρόταση, συζήτηση προς το κράτος μας από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ίσως γιατί δεν το πιστεύουν το έργο, ίσως γιατί δεν έχουμε όραμα, ίσως γιατί οι δυνάμεις μας δεν είναι τόσο μεγάλες, ίσως γιατί νιώθουμε το κράτος ότι δεν είναι τόσο κοντά μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά και το μεγάλο ερώτημα που πολλοί θέτουν και βάζουν σε αυτό εδώ το έργο, όποτε έχει πάει να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, είναι ένα: ποιο είναι το όφελος? Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο με τον καθηγητή γεωλογίας και γνωστό σεισμολόγο, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας και θα θέλαμε έτσι λίγο τη δική σας εκτίμηση για το αν θα μπορούσε έτσι από τεχνικής άποψης να γίνει ένα τέτοιο έργο, αν αξίζει, αν μπορεί να γίνει καταρχάς. Πώς σας ακούγεται όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι μια καλή ιδέα, θα έλεγε κανένας. Δεδομένου ότι θα δώσει μια πνοή ανάπτυξης και στα δύο νησιά. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και τεράστια θέματα. Θέματα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με το κόστος κυρίως. Θέματα που έχουν να κάνουν με τις τεχνικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, με ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με θέματα ουσιαστικά οικονομικού όφελος του έργου.
0: Βιωσιμότητας και δηλαδή.
1: Και βεβαίως και με άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται και με γεωπολιτικές διαδικασίες και με θέματα ασφάλειας και τα λοιπά. Είναι όμως μια καλή ιδέα, αλλά καταλαβαίνω ότι ερεθίζει πολλούς όταν μου την αναφέρατε και εμένα με ερέθησε εντός εισαγωγικών, αλλά έχει πολλές πλευρές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσει κανένας για να δει τελικά τι μπορεί να γίνει.
0: Ποια θα πρέπει να...
1: Παρακαλώ. Και ο όφελος είναι οι προτεραιότητες και το κόστος, έτσι, γιατί υπάρχουν άλλες πιεστικές ανάγκες και θα έλεγε κανένας ότι δεν είναι σε μια πρώτη προτεραιότητα. Εάν είχαμε δυνατότητες οικονομικές ως χώρα και τα λοιπά, θα μπορούσε να ενταχθεί ο σχεδιασμός αυτής της προσπάθειας σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικό και πλαίσιο χρηματοδοτικό.
0: Η Ευρώπη θα μπορούσε ένα τέτοιο έργο να το χρηματοδοτήσει?
1: Θα μπορούσε, αλλά το θέμα είναι εκεί παίρνουν τα θέματα κόστους και ωφέλους και προτεραιότητων πάντα. Άρα, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις τεχνικές δυνατότητες που έχουμε, από εκεί θα πρέπει να δούμε, δηλαδή τα τεχνικά θέματα.
0: Τεχνικά, μίλησε μου λίγο τεχνικά, θα μπορούσε στην περιοχή καταρχάς να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ξέρουμε ότι είναι και μια σεισμογενής περιοχή το...
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το πούμε χωρίς να υπάρξουν οι αντίστοιχες προμελέτες και προκαταρκτικές έρευνες. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί από τεχνικής άποψης να μην υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν θέματα θεμελίωσης. Μπορεί να υπάρχουν θέματα εγκάρσεων ρηγμάτων στην περιοχή. Είναι τα θέματα σεισμικότητας. Είναι τα περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν σε προκαταρκτικό επίπεδο για να ανοίξει συζήτηση.
0: Πώς θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι τοπικοί φορείς να τα εξετάζουν αυτά τα θέματα? Ποια είναι η σειρά, τι πρέπει να κάνουν?
1: Οι τοπικοί φορείς δεν είναι σε θέση να μπορέσουν να εξετάζουν τα θέματα. Πρέπει να αρχίσει κεντρικά αυτή η διαδικασία. Ναι. Γιατί αυτές όλες οι προκαταρκτικές έρευνες και μελέτες που σας λέω δεν είναι απλά και μόνο εκθέσεις ιδεών, απαιτούν μεγάλο κόστος. Μία αντίστοιχη περίπτωση, παράδειγμα, της διαδικασίας αυτής ήταν η αποστράγγιση της Λίμνης Κάρλας, ένα έργο που τέθηκε στο τραπέζι έτσι, χωρίς να υπάρχουν τα λεγόμενα τεχνικά στοιχεία, τα οποία ήταν τέτοια που δυσκόλυβαν πολύ το έργο, βεβαίως και μεγάλο κόστος είχε και τεχνικά ήταν πολύ δύσκολο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις είχε και βεβαίως όπως τέθηκε το θέμα, όπως έπεσε η ιδέα στο τραπέζι, έτσι στη συνέχεια απορρίφθηκε.
0: Αυτό το έργο πόσο θα μπορούσε να κοστίσει η αποστράγγιση της λίμνης Κάρλας, για πόσα χρήματα θα μπορούσε να
1: κοστίσει? Ήταν πολύ πολλά τεχνικά τα θέματα, δηλαδή θα μπορούσε να κοστίσει 100-150 εκατομμύρια, αλλά περιβαλλοντικά δεν ήταν σωστή αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν εδώ πέρα τοπικά οι φορείς μας θα ήταν να πιέσουν ουσιαστικά ή να ζητήσουν από το κράτος να ξεκινήσει απλά μια διερεύνηση, μια πρώτη διερεύνηση αυτό.
1: Για να δούμε πού είμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε στο κενό. Δηλαδή, ναι. Εάν παραδείγματος χάρη μεταξύ των νησιών υπάρχει μια ρηξιγενή ζώνη, είναι πολύ δύσκολο, ανεβάζει κατακόρυφο το κόστος. Γιατί πρέπει να υπάρχουν σεισμικές δημολώσεις, πρέπει να υπάρχουν σχεδιασμός τελείως διαφορετικός. Αν έχουμε για παράδειγμα και στα δύο νησιά καρστικούς εσβεστολίθους για παράδειγμα στη ξηρά και δεν μπορεί να θεμελιωθεί ένα βάθρο της γέφυρας, τότε πάλι στο ίδιο πράγμα πέφτουμε, στον ίδιο παρονομαστή. Δηλαδή τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν είναι πάρα πολλά, σε προκαταρκτικό επίπεδο, σε επίπεδο προμελέτης.
0: Σε επίπεδο και αυτές εδώ οι προμελέτες, εάν σε αποφάσισε το κράτος να τις κάνουν, σε πόσο καιρό θα μπορούσαν να ευωδώσουν, ας το πούμε, και τι κόστος θα είχαν?
1: Θα μπορούσαν σε ένα-δύο χρόνια να έχουν αυτές τις μελέτες ουσιαστικά τελειώσει. Ναι. Θα κόστιζαν γύρω στα 5 εκατομμύρια περίπου, δεν είναι απλό. Γιατί θέλει και υποθαλάσσιες έρευνες, δηλαδή θέλει σκάφος να διερευνήσει τη φύση του Μπισπέντα και να διερευνήσει και κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν. Θέλει μετρήσεις οκεανογραφικές για να δούμε τους ανέμους, για να δούμε τον κυματισμό κτλ. Δεν θα λέγω κάνει για προμελέτη, για μελέτη σκοπιμότητας, δηλαδή το πρώτο στάδιο που θα έπρεπε να γίνει. Μελέτη σκοπιμότητας πρώτα και στη συνέχεια προμελέτη και στη συνέχεια να εκτελεστούν οι οριστικές μελέτες.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε μελέτη σκοπιμότητας, δηλαδή για το αν αξίζει να γίνει ένα τέτοιο έργο και τι θα μπορούσε να αποφέρει αυτό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μια μελέτη σκοπιμότητας. Αυτή λογικά θα είναι και πιο φτηνή, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή δεν θα κοστίζει τόσα χρήματα.
1: Μελέτη σκοπιμότητας πάντα πρέπει να γίνουν κάποιες προκαταρκτικές έρευνες. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα χερσαίο έργο, το οποίο μπορεί να είναι σχετικά απλό. Έχουμε να κάνουμε ένα έργο το οποίο είναι σύνθετο στη ξηρά και στη θάλασσα και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν κάποιες αναγνωρίσεις πρώτα για να πούμε μετά ότι πάμε σε μια διαδικασία προμελέτης.
0: Άρα μελέτη σκοπιμότητας, να δούμε το όφελος. Αυτή εδώ είναι μια οικονομική κίνηση, μια μελέτη σκοπιμότητας. Θα μπορούσαν να αναλάβουν εδώ πέρα τοπικά ή και πάλι αυτή εθνικά θα πρέπει να...
1: Και πάλι κεντρικά, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι και τεχνικό. Δηλαδή, μια μελέτη σκοπιμότητας αναλύει βέβαια όλες τις φυσικές παραμέτρους, τις γεωλογικές, γεωτεχνικές, μηχανικές, στατικές κτλ. Αναλύει και οικονομικές παραμέτρους. Δηλαδή, αν πρόκειται να δώσουμε 10 ευρώ, λέω έτσι, παραστατικά, και την επόμενη δεκαετία δεν πρόκειται να εισπράξουμε ούτε ένα ευρώ, καταλαβαίνετε ότι απορρίπτεται η όλη προσπάθεια. Γιατί δεν είναι 10 ευρώ, είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
0: Ναι. Εδώ βέβαια εδώ μια μελέτη σκοπιμότητας βέβαια θα μπορούσε να εξετάσει και την τουριστική ανάπτυξη όλου του Βορείου συγκροτήματος με ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή θα μπορούσε να πέσει μια τέτοια, ένας τέτοιος παράγοντας μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε η χώρα μας είναι μια χώρα που στηρίζεται στο τουρισμό. Τα έσοδά της, το μεγαλύτερο έσοδό της είναι ο τουρισμός. Οπότε φαντάζομαι ότι εάν υπάρξει τουριστική ανάπτυξη και στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πίσω σε ταχύτητα σε σχέση με το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε αυτό εδώ, ας το πούμε, να δώσει μια ελπίδα για να ξεκινήσει να γίνεται μια συζήτηση, ας το πούμε, ή να το δούνε κάπως σοβαρά. Γιατί ένας τουρίστας θα μπορεί να πηγαίνει να προσγειώνεται στη Λέρο, που έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο, και από εκεί και πέρα να ταξιδεύει και σε δύο νησιά ταυτόχρονα. Δηλαδή θα γίνει ένας νέος προορισμός, ο οποίος θα έχει προοπτική. Και εκεί, δεν ξέρω αν έχετε πάει, το Κάλλος είναι τεράστιο, είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοια τοπία όπως συναντάς σε αυτά εδώ τα δύο τα νησιά, και ειδικά σε αυτήν εδώ την περιοχή. Νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί και να περνούσε. Σας ποια είναι η γνώμη σας, η προσωπική σας, μια μελέτη σκοπιμότητας?
1: Σαν άσκηση επί χάρτου μπορεί να δούμε μερικές παραμέτρους, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Ξέρω βέβαια την περιοχή, γιατί έχω δουλέψει πολύ στην περιοχή. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν την βρίσκει κανένας εύκολο. Θέλει μια καταρχήν διερεύνηση το όλο θέμα και στη συνέχεια να αναπτυχθεί κάποια συζήτηση.
0: Το έδαφος εκεί πώς είναι, γιατί είναι και πέτρα τα νησιά αυτά. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι. Δεν ξέρω, είναι σταθερό, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Οι συνθήκες από άποψης εδαφών,
0: ναι,
1: είναι ευνοϊκές.
0: Ευνοϊκές.
1: Αλλά δεν είναι ευνοϊκές από άποψη σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας.
0: Ναι.
1: Με τις σεισμικές δράσεις δηλαδή. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα. Οπότε, το κρατάμε... Κρατάμε αυτά τα δύο τα οποία προτείνατε. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αξίζει, πιστεύετε? Δηλαδή θα μπορούσαν οι τοπικοί φορείς
1: να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, όπως αξίζει να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή για τα Δωδεκάνησα,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες και ελκυστικές προτάσεις.
0: Όπως?
1: Είναι θέματα. Είναι θέματα που μπαίνουν και στην Ρόδο και στο Καστελόριο, παραδείγματος χάρη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Ωραία. Κάτι συγκεκριμένο πάνω στα υπόλοιπα, δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, τι θα μπορούσαμε να...
1: Εντάξτε, το Ινίσιρος, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μοναδικό εφηστιακό κέντρο, που θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορεί έτσι να αναδειχθεί περισσότερο. Είναι το Καστελόριο, όπως σας έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Με μια μοναδική ομορφιά. Η Χάλκη.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει στο Καστελόριο, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, για να ανεδειχθεί?
1: Στο Καστελόριο θα μπορούσε να γίνει μια πρότυπη, αν θέλετε, μονάδα,
0: ναι,
1: περιβαλλοντικών συνθήκων του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου. Με το που θα παρουσιάζονται τα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής, και όχι μόνο του Καστελόριου, αλλά και όλης, πάση περιπτώσει.
0: Κύριε καθηγητά, μιας και σας έχουμε κοντά μας, η τελευταία έξαρση τώρα των σεισμών στη χώρα, είναι κάτι, πώς το σχολιάζετε, πώς το εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, από τα φαινόμενα καλά πάμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου μια τυπική και τρέχουσα κατάσταση, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Άσχετα τι λέγεται και τα λοιπά για προγνώσεις και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ξέρετε, ακούμε πολλές τέτοιες προγνώσεις από απέναντι, κυρίως από την Τουρκία, όπου εκεί οι σεισμολόγοι μιλάνε για σεισμό στο Αιγαίο τεράστιας έντασης που θα μπορούσε να...
1: Είναι άλλο πλαίσιο εκεί, είναι άλλη διαδικασία, και είναι άλλη διαδικασία εδώ στον ελληνικό χώρο. Ο καθένας μπορεί να εξυπηρετεί και σκοπιμότητες, δηλαδή και στις περιοχές τις γειτονικές, αλλά και στον ελλαδικό χώρο, έτσι. Βλέπουμε διάφορες προγνώσεις σε διάφορα επίπεδα, οι οποίες, σε πάση περιπτώσει, Οι νέονες δεν στηρίζονται κάπου. Να πει κανένα ότι.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
1: στηρίζονται. Έχουμε να κάνουμε με προγνώσεις οι οποίες στηρίζονται σε δεδομένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Με αμείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας, κύριε Λάκα. Καλημέρα μας. Καλή δύναμη. Γεια σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον καθηγητή γεωλογίας και σεισμολόγο Ευθύμιο Λέκα. Πάμε με μια μουσική ανάσα και συνέχεια διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.

0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και μιας και μιλάμε και για την Κάλυμνο, για την περιοχή εκείνη, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος πριν 28 λεπτά συνεχάρει τον Δήμο Καλύμνου για τις μελέτες τις οποίες προχώρησε όσον αφορά το σχέδιο αστικής ανάπλασης του νησιού και υπέβαλε μελέτες για ένα έργο που προβλέπει 4 περιοχές, στον Άγιο Νικόλα, στην Αγία Τριάδα, στη Σωτήρος Χριστού και στην Ανάσταση, όπου θα γίνουν πλάκος τρώσεις, νέα πεζοδρόμια, νέος φωτισμός και νέος αστικός εξοπλισμός με νέες σκάλες, φυτέψεις, διαμορφώσεις πρασίνου σε μια έκταση 5.500 τετραγωνικών. Από σήμερα, αναφέρει ο κύριος Χατζημάρκος, 1.034.000 είναι στη διάθεση του Δήμου της Καλύμνου για να υλοποιήσει υπέροχες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου και της καθημερινότητας των πολιτών. Στηρίζουμε, γράφει, για λογαριασμό της περιφέρειας, κάθε δημιουργική πρωτοβουλία. Σεβόμαστε τον κόπο των ανθρώπων των Δήμων μας. Δίνουμε στο πλευρό τους τη μάχη για αλλαγή σελίδας. Η ευρωπαϊκή πόρη για μία ακόμα φορά είναι οξυγόνο ανάπτυξης.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αθηναϊκό τύπο, ξεκινώντας από την Δημοκρατία. Τέλος στα ψηλά γράμματα, κύριο θέμα της εφημερίδας, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά και επιστωτικές κάρτες, χωρίς υποθήκη, για ποσά ως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Να και κάτι καλό που η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει και όλο αυτό εδώ το μεγάλο, τη μεγάλη πληγή που έχει να κάνει με τους δανειολήπτες και τα χρέη των ιδιωτών προς τις τράπεζες. Το μεγάλο κακό έγινε επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν έδωσε όλο το πακέτο στα ξένα funds στα πλαίσια του τρίτου και αχρίαστου μνημονίου. Τότε πήγανε όλα αυτά εδώ τα δάνεια των υποχρεωμένων νοικοκυριών στους ξένους, σε αυτούς εδώ στους services και σε όλες αυτές εδώ τις εταιρείες οι οποίες σήμερα ζητάνε να πάρουν χρήματα με τόκους, ενώ τα έχουν πάρει αυτά εδώ πληρώνοντας μόνο το βασικό κεφάλαιο. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα συζήτησης που μπορεί να είναι και ένα μεγάλο σκάνδαλο, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει, διότι όπως γνωρίζουμε οι συστημικές τράπεζες είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών. Οπότε λοιπόν εκεί τα πράγματα είναι περιορισμένα όσον αφορά την παρέμβαση που μπορούμε να έχουμε. Τώρα, μιας και μπαίνει και το όνομα Αντώνης Σαμαράς στην πολιτική συζήτηση την τελευταία περίοδο, ας πούμε ότι ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος σε ένα βαθμό ευθύνεται και για το τρίτο μνημόνιο, το μνημόνιο Τσίπρα. Και αυτό το λέω γιατί όταν ο Τσίπρας έλεγε «δεν θα δεχθώ τη συμφωνία και το κλείσιμο του Δευτέρου Μνημονίου από τον Σαμαρά» και έστελνε μήνυμα στους θεσμούς να μην ολοκληρώσουν το mail Χαρδούβελη, γιατί θα έρθει αυτός στην κυβέρνηση, στην εξουσία και θα διαπραγματευτεί αυτός. Όταν έλεγε αυτές εδώ τις ανοησίες για τους σανοφάγους του ο Τσίπρας, τότε ο πρωθυπουργός της χώρας Σαμαράς με το Βενιζέλο που κυβερνούσαν τους πήρε στα σοβαρά, τον πήρε στα σοβαρά τον Τσίπρα και τι έκανε, τα πάγωσε όλα, δεν πήρε το τελευταίο 1,8 δις ευρώ μέτρα που ήταν το mail Χαρδούβελη, δεν έκλεισε το δεύτερο μνημόνιο, πήγε σε εκλογές μετά και την μη συμφωνία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχασε τις εκλογές, ήρθε ο Τσίπρας και πήγε να διαπραγματευτεί ένα νέο ακόμα μνημόνιο. Ενώ η χώρα ήθελε 1,8 δις για να τελειώσει από το δεύτερο μνημόνιο και να είμαστε εκτός μνημονίων από το 2016, το δεύτερο έμεινε προς το τέλος, δηλαδή ανολοκλήρωτο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μέχρι ο Τσίπρας να συμφωνήσει είχε γίνει μια τεράστια και πάλι οικονομική καταστροφή, γιατί κάθε μέρα αυτή η αβεβαιότητα κόστιζε στη χώρα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας, άλλο που δεν ήθελαν και οι Ευρωπαίοι, στο τέλος, μετά και τα δημοψηφίσματα και όλες αυτές εδώ τις ανοησίες με το Βαρουφάκη στο Eurogroup να ξεφτιλίζει τη χώρα επί 1,5 χρόνο, ήρθε λοιπόν στο τέλος να υπογράψει με την Μέρκελ το τρίτο μνημόνιο και τα αποτελέσματά του είναι όλα αυτά εδώ. Να περάσουν η δημόσια περιουσία στο υπερταμείο, στους δανειστές, η αξιοποίησή της, οι τράπεζες να δώσουν στα funds τα
δάνεια. Και αυτοί τώρα έρχονται να μας ξανασώσουν. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι έρχονται να μας ξανασώσουν. Και τους βλέπεις με πόση λύσα και με πόση μανία όλα αυτά τα άτομα από όλους αυτούς εδώ τους χώρους που, ήτανε, που τίποτα δεν προσέφεραν παρά μόνο καταστροφή σε αυτήν εδώ τη χώρα, έρχονται τώρα και επιτίθενται σε όσους υποστηρίζουν ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχει γίνει κάτι καλό και στην οικονομία και στη δημοσιονομική πολιτική και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα της χώρας. Υπάρχουν οι δυνάμεις της καταστροφής, τις οποίες βέβαια συναντά κανείς και τις αντιλαμβάνεται και από το ύφος με το οποίο πολιτεύονται και εκφράζονται. Αυτοί όλοι είναι πραγματικοί εχθροί της πατρίδας μας. Είναι οι εχθροί εκ των έσω. Υπάρχουν οι εξωτερικοί εχθροί, τους οποίους γνωρίζουμε, ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά υπάρχουν και οι εσωτερικοί εχθροί, οι οποίοι είναι όλοι αυτοί που υπηρετούν την καταστροφή. Φεύγουμε από την εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στην επόμενη εφημερίδα.

Ελεύθερος τύπος λοιπόν, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, το κύριο θέμα της εφημερίδας, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις χρεών. Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις χρεών. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων έως και 4 ενοικίων. Πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24-25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανατέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ τον Νοέμβριο. Λοιπόν, αυτά από το κύριο θέμα του ελεύθερου τύπου με φωτογραφία των Πιερακάκη στο Eurogroup. Τον πρόεδρο του Eurogroup, παιδιά, Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, Πιερακάκης. Δηλαδή η μία Ελλάδα, η Ελλάδα του Βαρουφάκη, του Τσίπρα, του Βαρουφάκη και του Καμένου, και η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα του Πιερακάκη και του Μητσοτάκη. Και του Άδωνη, ναι, και του Άδωνη. Ποια Ελλάδα προτιμάμε, για πείτε μου, ποια Ελλάδα θέλετε, για εσείς που είσαστε και λίγο έτσι ευέξαπτοι, ποια Ελλάδα θέλετε? Εγώ δεν θέλω να ακούσω μόνο τους ψεκ, θέλω να ακούω και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μυαλό, οι οποίοι είναι σοβαροί, οι οποίοι δεν μιλάνε, οι οποίοι έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Θέλω να ακούσω και αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο τους. Μιλήστε κι εσείς οι άνθρωποι της παραγωγής, διότι η σιωπή σας καπελώνεται από τους παλαβούς αυτής εδώ της χώρας. Και είναι κρίμα, δεν σας αξίζει, γιατί η παλαβομάρα θα επικρατήσει στο τέλος. Οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά στέκονται απέναντι στην παλαβομάρα δεν είναι πολλοί, είναι μετρημένοι. Φροντίστε κι εσείς, οι οποίοι κρύβεστε πίσω από αυτούς, να τους στηρίζετε αυτούς τους ανθρώπους. Και η σιωπή σας δεν είναι υποστηρικτική. Στο τέλος θα σας καβελώσει η παλαβομάρα όλους εσάς, τους παραγωγικούς, τους ξενοδόχους, εστιατόρες, τους ανθρώπους που δουλεύετε στις δημόσιες υπηρεσίες, το στρατό, τα σώματα ασφαλείας. Προσέξτε, μη σας παρασύρει η παλαβομάρα, γιατί δεν μας βλέπω καλά στο τέλος.

Επόμενη εφημερίδα είναι τα νέα στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα, τέλος. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Όλες οι εφημερίδες έχουν αυτό το θέμα, έτσι. Είναι τεράστιο θέμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το μακελιό. Κράτος μαφία για το συνέδερο της Φαμίλιας. Η έρευνα που άνοιξε από το βιβλίο αποφασισμένου δημοσιογράφου, όπου να είναι έρχεται και το δικό μας. Η εστία. Μεγάλο μέρος της βάσης Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων. Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Κακλαμάνης. Μάλιστα. Η εσπρέσο. Game over 8, το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του είναι της ΓΕΣΕΕ από τη ΑΛΚΟ, μέτρο ανάλυσης και προοράτα. 65% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα ως 5 ώρες. 24,1% ως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Αποπληρωμή υπερεργασία για το 34,5%.

Η καθημερινή δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Κοιτάξτε, η Ελλαδάρα μας έχει λόγο και έχει ρόλο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να στείλει ναρκαλιευτικά πολεμικά στο ασθενά του Ορμούς. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει Patriot στην Σαουδική Αραβία για να προσέχουν εκεί την περιοχή και των στενών αλλά και των εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας και των, Εμμυράτων. Και για ποιο λόγο τώρα η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν εδώ την αποστολή? Ένα απλό. Διότι η χώρα μας εντάσσεται στην νότια διαδρομή μεταφοράς ενέργειας και εμπορίου από την Ινδία, η οποία θα φτάσει μέχρι και την Ουκρανία. Είναι, σχεδιάζεται ουσιαστικά αυτός εδώ ο νότιος άξονας, ο IMEC, να μεταφέρει και την ενέργεια, να μεταφέρει και, και το εμπόριο, ανταγωνιστικό στην Κίνα και ανταγωνιστικό και στη Ρωσία. Και όλο αυτό εδώ, όλο αυτό το έργο, το project, το οποίο προωθούν οι Αμερικανοί, εξυπηρετεί την Ελλάδα μας, την Ελλαδάρα μας, και γι' αυτό η Ελλάδα μας το υπερασπίζεται όλο αυτό. Γι' αυτό και το υπερασπίζεται η Ελλάδα μας αυτό το project. Γι' αυτό και μας εξοπλίζουν οι Αμερικανοί και με F-35, γι' αυτό και δεν δίνουν ούτε βίδα στους Τούρκους. Γι' αυτό και σας λέω ότι η χώρα μας έχει λαμπρό μέλλον εάν αυτά εδώ τα σχέδια ολοκληρωθούν. Και αυτά που λένε κάποιοι ότι δεν θα πάρει τίποτα η Ελλάδα και τα λοιπά είναι βλακίες. Εγώ χθες είπα ένα 20% επί των κερδών, το λιγότερο για το κράτος, αλλά θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα είναι από 30 μέχρι και 40% το όφελος. Και μιλάμε τώρα για 3 εκατομμύρια. Συν τις εξορίξεις οι οποίες έρχονται και άμεσα μέχρι το τέλος του χρόνου έρχονται οι γεωτρήσεις. Συν αυτά τα οποία θα πέφτουν μέσα στον κουβά. Δεν είναι η Ελλάδα πια μια χώρα που είναι ψωροκόστενα. Η Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, έχει τρομερή γεωπολιτική θέση. Έχει λόγο, έχει λαό με πνεύμα, έχει ιστορία, έχει κύρος. Είναι από μόνη της ένας παραγωγικός πλούτος, ο οποίος συνεχώς αναπαράγεται. Αρκεί να κάνουμε τα σωστά βήματα και να μην το καταστρέφουμε όλο αυτό, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν αυτούς που γεμίζουν ένα κουβά με το γάλα της Αγελάδας και μετά τους δίνουν μια κλωτσιά και το χύουν κάτω στο χωράφι. Αυτό είναι η Ελλάδα, δυστυχώς. Όσες φορές πάει να γίνει κάτι καλό, κουραζόμαστε επειδή κάνουμε κάτι καλό και στη συνέχεια έρχονται κάποιοι οι οποίοι, δεν ξέρω, είναι και βαλτοί και τα κάνουν άνω κάτω, τα καταστρέφουν όλα και φτού και από την αρχή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το μάθουμε αυτό εδώ, δηλαδή να σταματήσουμε την εθνική διχόνοια, τον εθνικό διχασμό, γιατί αυτό εκμεταλλεύονται οι ξένοι, και να τελειώνουμε. Δηλαδή, έλεος, έχουν περάσει 3.000 χρόνια και 3.000 χρόνια το ίδιο πράγμα γίνεται. Όποτε δεν είχαμε εθνικό διχασμό και όποτε ήμασταν ενωμένοι, κάναμε θαύματα. Κατακτούσαμε τον πλανήτη όλο.

0: είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος εκφύσεως και πιστεύω ότι η αισιοδοξία πηγάζει και από τα πιστεύω μας, έτσι. Δηλαδή, αν δεν πιστεύεις τίποτα και είσαι ένας άθεος και πιστεύεις ότι στο τέλος σε περιμένουν μόνο σκουλίκια, μόνο χώμα σκουλίκια, κάσα, σκοτάδι και τίποτα άλλο και εξαφάνιση, εννοείται ότι θα είσαι ένας άνθρωπος απεσιόδοξος, ένας άνθρωπος κακεντρεχής, με κακία μέσα σου, που δεν έχεις κανένα ενδιασμό να βλάψεις τον άλλον, να βρήσεις, να λιδωρήσεις, να δείρεις, να χτυπήσεις, να σκοτώσεις, να κλέψεις, να περιφρονήσεις και όλα τα κακά αυτά εδώ που μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει. Αν όμως ξέρεις ότι στο τέλος σε περιμένει κρίση και μετά την κρίση δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη αιώνια ζωή και εν δικαιοσύνη όλα αυτά εδώ, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος που πρέπει να δώσεις μάχη για το καλό με οποιοδήποτε τρόπο, για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη, χωρίς να αδικείς, χωρίς να σκοτώνεις, χωρίς να κλέβεις, χωρίς να διαπράττεις όλο αυτό εδώ το κακό. Και όλο αυτό, στο βαθμό που το επιτυχάνει κανείς, του δίνει και την αντίστοιχη αισιοδοξία. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, στο τέλος το καλό θα επικρατήσει. Το θέμα είναι με πού θα βρεθεί ο καθένας. Θα βρεθεί στην πλευρά στα δεξιά ή θα βρεθεί στην πλευρά των καταραμένων, όπως λέει και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, κατά την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει αυτή εδώ, όταν θα γίνει αυτός εδώ ο διαχωρισμός. Οπότε λοιπόν κάνουμε το σταυρό μας, κυρίες και κύριοι, να είμαστε αισιόδοξοι και να μην τα κοιτάμε όλα μόνο με βάση το τι έχουμε στην τσέπη. Μπορεί κανείς και χωρίς λεφτά να ζει άνετα στην Ελλάδα και να περνάει και πολύ καλύτερα και από αυτούς που έχουν πολύ περισσότερα λεφτά και ζουν στη Γερμανία και στην Αγγλία και σε όλα αυτά τα μέρη τα κατάχνα. Πάση περιπτώσει, η Ελλαδάρα μας δεν υπάρχει άλλη σαν αυτήν. Και είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, που γεννηθήκαμε Έλληνες και ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι μεγάλη ευλογία. Η κόντρα μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Η Star Press, αγωνία για τη Μάρο Κοντού. Στα επίγοντα με σπασμένο πλευρό και πόνους στην καρδιά, η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Ο ριζοσπάστης σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Ο λόγος, τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια. Οι νέες ρυθμίσεις που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Οι political, ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά αγιοταχή. Φωτιά, οι ποινές για παράνομο τζόγο. Έχω να σχολιάσω εδώ πέρα ότι ακούω για ευάλωτες ομάδες, για μισθωτούς, για συνταξιούχους, για δημοσίους υπαλλήλους. Η αλήθεια είναι ότι και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ανέβει τελευταία. Αλλά ειλικρινά με στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν ακούω σε αυτά τα πακέτα των μέτρων για τις μαμάδες, για τις Ελληνίδες μητέρες. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει επιτέλους μέτρα στήριξης της Ελληνίδας μητέρας. Πρέπει να το καταλάβει αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο Μητσοτάκης. Δεν φτάνει μόνο η αποφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τα παιδιά τα οποία έχει κανείς. Πρέπει να στηριχθούν οι μητέρες. Οι μητέρες είναι υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα. Οι γυναίκες μεγαλώνουν, σπουδάζουν, θέλουν να πάνε να κάνουν καριέρα, μπλέκουν στις δουλειές. Δύσκολα βρίσκουν άντρες να παντρευτούν. Πώς θα καθίσουν αυτές εδώ οι γυναίκες να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια, αν ξέρουν ότι θα τις περιμένει την επόμενη ημέρα ένα μαρτύριο, ένας Γολγοθάς. Κύριε Μητσοτάκη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι να στηρίζονται μόνο οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι μετανάστες, οι Ρωμά, οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται, οι άνθρωποι. Πρέπει να στηριχτούν οι μητέρες. Πρέπει να καταπολεμήσετε την υπογεννητικότητα. Η Ελληνίδα μάνα είναι αυτή τη στιγμή η ηρωίδα, είναι το πρόσωπο της Ελλάδας η Ελληνίδα μάνα. Είναι στο πρόσωπο της Ελληνίδας μάνας πρέπει να δείτε την Ελλάδα, την ίδια την Ελλάδα που υποφέρει. Πώς να σας το πω πιο γλαφυρά, πιο παραστατικά για να το καταλάβετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
7: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
8: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
9: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
10: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
13: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
17: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
16: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
17: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι από εκεί που είχαμε μείνει. Ήμασταν στην εφημερίδα Political. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση, λέει ο Αλέξης Τσίπρας και ανεβάζει τον πήχη. Απίστευτο, ε! Τώρα το πιστεύει αυτό που λέει. Κι όμως, μπορεί, φανταστείτε. Σε λίγες ημέρες, εγώ θα έλεγα, κύριε Τσίπρα, θα γίνετε κυβέρνηση. Όχι σε λίγους μήνες. Ετοιμαστείτε, είσαστε ήδη κυβέρνηση. Κυβερνάτε. Τι τραβάμε. Αγορά εργασίας ιστορικό ρεκόρ με 993.189 προσλήψεις στο πρώτο τετράμινο του 2026. Δεν υπάρχει πια προσωπικό σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, για να βρει κανείς προσωπικό πρέπει να κάνει τάμα. Δεν είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, και ειδικά το εξειδικευμένο προσωπικό. Πολύ δύσκολα, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει. Τα ξενοδοχεία, ο ξενοδοχειακός κλάδος έχουν απορροφήσει τα πάντα, κατασκευαστικές. Δηλαδή υπάρχει οργασμός ανάπτυξης στη χώρα. Και υπάρχει επιχειρηματικός οργασμός. Ναι. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει υπογεννητικότητα. Οι νέοι είναι λίγοι. Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι σε αυτήν εδώ τη χώρα, συνταξιούχοι. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει προσωπικό. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό λοιπόν η κυρία κυβέρνηση θα πρέπει να κοιτάξει να κάνει ό,τι μπορεί για την Ελληνίδα μάνα, για να προτρέψει τις Ελληνίδες να κάνουν παιδιά. Και προσέξτε, όχι μόνο να κάνουν παιδιά, να κρατήσουν και τα παιδιά τους. Γιατί δεκάδες χιλιάδες έμβρια ετησίως χάνονται, να μην σας πω εκατοντάδες χιλιάδες. Και είναι πολύ θλιβερό οι μητέρες, οι Ελληνίδες, να μην γεννάνε. Είναι πολύ θλιβερό να έχεις τέτοια υπογεννητικότητα και να μην έχεις ένα ερωτηματολόγιο στα νοσοκομεία όταν μια γυναίκα πάει να κάνει άμβλωση. Μήπως να παίρνεις μερικά στοιχεία, μήπως μπορείς να τη βοηθήσεις σε αυτή τη γυναίκα και να την στηρίξεις ως μάνα. Γιατί πολλές γυναίκες από αυτές θα ήθελαν, από τις 100.000, ξέρω εγώ, ούτε καν ξέρουμε πόσες είναι αυτές, να καταλάβετε πόσο αναδιοργάνωτο είναι αυτό το κράτος. Πολλές γυναίκες θα ήθελαν να κρατήσουν το παιδί τους και δεν μπορούν για διάφορους λόγους. Είτε γιατί υπάρχει από πίσω ένας που τις εκβιάζει ή τις απειλεί, ή γιατί δεν έχουν ένα σπίτι, για παράδειγμα, να μείνουν και να το μεγαλώσουν. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα με την δουλειά τους έναν άνθρωπο πίσω να τον αφήσουν να μεγαλώσει το παιδί τους. Για τέτοιους λόγους. Δηλαδή θα μπορούσε το κράτος αυτά εδώ με ένα ερωτηματολόγιο να τα ιεραρχήσει και να δει τι μπορεί να κάνει για αυτά, για αυτές τις περιπτώσεις. Όχι μόνο μισθωτούς, συνταξιούχους, εδώ που βλέπω 800 εκατομμύρια ευρώ μέτρα υπέρ αυτών. Ναι, εντάξει, καλή και αυτή. Αλλά εδώ πέρα χανόμαστε. Ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, οκ, εντάξει, δεν θα σωθεί με 10 ευρώ παραπάνω άμα μοιράσεις σε 3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αν όμως δώσεις 500 ευρώ σε 10.000 γυναίκες, έχεις ανεβάσει, θα κερδίσεις 10.000 παραπάνω ζωές. Θα σώσεις και θα έχεις 10.000 παραπάνω γεννήσεις. Δεν τους κόβει. Δείτε το, πρέπει να το δούνε λίγο πιο ανθρώπινα το όλο θέμα, νομίζω. Δεν ξέρω. Γιατί καμιά φορά αυτοί εκεί που κυβερνάνε στα γραφεία, μην νομίζετε. Ξέρετε πως κυβερνάνε? Με το AI κυβερνάνε ίσως. Με τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή, όχι το AI, με το AI. Το AI μας κυβερνάει, το AI. Βάζουνε στο AI, τι να κάνουμε για αυτό εδώ το πράγμα στην Ελλάδα, και σκέφτεται το AI και λέει αυτά, 1, 2, 3, 4, ωραία είναι. Ναι, αλλά το AI δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ένας άνθρωπος. Αν πεις και στο AI, μήπως να βάλουμε και αυτό, για αυτό τι λες, σου λέει, α, τρομερή ιδέα, πώς το σκέφτηκες αυτό και δεν το σκέφτηκα.
Πρέπει να βάλουν και το μυαλουδάκι τους αυτοί εδώ που κυβερνάνε να σκέφτονται. Αλλά για να το βάλεις να σκέφτεσαι, θα πρέπει να είσαι και ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Θα πρέπει να είσαι μέλος της κοινωνίας. Θα πρέπει οι άνθρωποι τους οποίους συμβουλεύεσαι και που είναι δίπλα σου και τα λοιπά, να τους ακούσεις. Να τους ακούσεις και να τους δώσεις τη δυνατότητα να σου μιλήσουν ειλικρινά, ελεύθερα, μέσα από την καρδιά τους και όχι μέσα από την... από το πρίσμα μιας περίεργης, δεν ξέρω πώς να το πω, συμπεριφοράς που δεν είναι ειλικρινής, μιας περίεργης, και όχι μέσα από το πρίσμα της υποκρισίας. Απλά θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώματα, ξέρουν που πονάνε οι συμπολίτες τους και να προτείνουν στους ανθρώπους, στους πολιτικούς, στον πρωθυπουργό, στους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, τα κατάλληλα μέτρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Η ορθόδοξη αλήθεια. Η Εκκλησία δεν είναι ελίτ εκλεκτών. Εκβαθέων, συνέντευξη του Μητροπολίτη παρών αξίας. Η εργατική αλληλεγγύη. Φράζουμε το δρόμο στο ρατσισμό από τον Belfast ως στην Αθήνα. Το μανιφέστο Κουαρτέτο Πικραμένων. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου Βενιζέλου, Ράμου Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ξέχασαν τον χορηγό.

Όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα. Σοφία Βούλτεψη από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους. Ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ από τις συντάξεις, από τις χείρες και τα ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Ναι, τώρα έρχεται πάλι να μας ξανασώσει, να τους ξανασώσει όλους αυτούς. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η ΕΡΤ ακολουθεί κατά πόδας τον Ελασίτη Αλέξη, τηλεοπτική κάλυψη. Και Νίκη Καραμέως από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση μισθών έως το Rebrain Greece. Τι επίθεση είναι αυτή του μανιφέστο στην Καραμέως? Από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση μισθών ως το Rebrain Greece. Α, όχι, λάθος μάλλον, δεν κατάλαβα καλά. Το αντίθετο μάλλον. Λοιπόν, η Voice Business and Politics, 10 χρόνια για μία αρχιοθέτηση. Δικαιοσύνη για κλάματα. Μετά το Νάκη, στο Καροτσάκι, το παίζουν αυστηροί με τον 82χρονο Γιωτόπουλο. Τους παιδεραστές και τους δολοφόνους τους αφήνουν ελεύθερους σε 5 χρόνια. Τώρα είναι σοβαρό δημοσίευμα αυτό? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους εμψυχρό, όπως είναι ο Γιωτόπουλος, τις 17 Νοέμβρη, συγκρίνεται με έναν παιδεραστή ή κάποιον οποιοδήποτε άλλο δολοφόνο? Τι κάνετε και γράφουνε? Δεν έχουνε συνέστηση? Τέλος πάντων. Θέλει μπλοκ αυτή εδώ η εφημερίδα, νομίζω. Ο Εθνικός Κήρυκας. Πόρισμα καταπέλτης για το κράτος μαφία στην Κύπρο. Ευθύνες και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε Αναστασιάδη και άλλους 14. Η αύξηση των τιμών πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από τον πόλεμο. Εξετάσεις αίματος ανοιχνεύουν την νόσο Αλτσχάιμερ. Πολύ σοβαρό θέμα. Νέα Υόρκη. Από τη Wall Street Journal. Για χρόνια οι γιατροί βασίζονταν αποκλειστικά σε γραπτές δοκιμασίες μνήμης, σε επεμβατικές σπονδυλοδεκτικές, παρακεντικές και δαπανηρές απεικονιστικές εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου του Alzheimer. Τώρα δύο εξετάσεις αίματος που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων FDA απλοποιούν την διάγνωση. Οι εξετάσεις από τους κατασκευαστές Fujirei Biodiagnostics και Roche Holdings εγκρίθηκαν πέρυσι και ανοιχνεύουν διαφορετικές μορφές της πρωτεΐνης TAF, η οποία σχηματίζει συσσωματώματα στον εγκέφαλο και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης. Η εξέταση της Fujirei Bio μετρά επίσης μία πρωτεΐνη που ονομάζεται βίτα αμυλοειδές, η οποία μπορεί να σχηματίσει κολλώδεις πλάκες που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου του Αλτσχάιμερ και στόχο πρόσφατα εγκεκριμένων φαρμάκων για την πάθηση. Πολύ καλό. Μένουμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απεβίωσε ο ήρωας της 11ης Σεπτεμβρίου, Γιάννης Κασιμάτης, ο ομογενής μας.

Η απογευματινή διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ο τζάπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα τα πάρει. Ο Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ανακαίνισε ένα νέο κύκλο κυβερνητικών επισκέψεων στην Αττική.

Ελεύθερη ώρα, Μαρία του τίποτα. Η Καριστιανού κερδίζει τις ψήφους του καναπέ. Ο Τσίπρας εξαήλωσε το ΣΥΡΙΖΑ και εμβολίζει το ΚΚΕ. Ο Μητσοτάκης είναι μεν πρώτος, αλλά μαζεύει τις ζημιές από τις λαθεμένες επιλογές του. Οι δωδεκαθεϊστές στην Ελλάδα δεν έκαναν κάτι καλό, λέει ο στρατιωτικός. Τι ήταν δωδεκαθεϊστής, ήταν αυτός που σκότωσε με 7 μαχαιριές. Ή κάνει τι άλλο συμβαίνει εδώ. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντ Μπέρι από το 1955, 5 Αυγούστου του 26, η πυρηνική αποκάλυψη. Καλά, θα πάει και αυτός κουβά. Τελευταία εφημερίδα είναι η Ναυτεμπορική, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Η νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Τι αλλάζει στα όρια των ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών? Οι όροι των 72 δόσεων για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Επιπλέον 5 μήνες περιθώριο για κούρεμα προστήμων έως 75%. Συμφωνία ειρήνης στο Ιράν, να και ένα πρωτοσέλιδο το οποίο σήμερα την επικαλείται. Ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Το Ιράν μήλο της έρηδας για τις μεγάλες δυνάμεις. Για Ρωσία, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά για Ευρώπη. Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης ναυτιλίας και λιμανιών. Hull Oil Maritime. Λιμάνι Πειραιά, σημάδια ανάκαμψης στη διακίνηση containers. Ακούστε παρακαλώ αυτή εδώ την είδηση. Σημάδια ανάκαμψης στην διακίνηση containers. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Ναυτεμπορική σήμερα. Κοιτάξτε, οι Κινέζοι έχουν πάρει το λιμάνι του Πειραιά, η Κόσκο. Από εκεί θέλουν να διακινούν containers που έρχονται από την Κίνα και να εξάγουν προς την κεντρική Ευρώπη και την ανατολική Ευρώπη. Όμως, δεν έχουν καλό σιδηρόδρομο για να γίνει αυτό. Δεν έχει η Ελλάδα καλό σιδηρόδρομο. Δεν έχει. Μάλλον δεν είχε. Δεν είχε η Ελλάδα καλό σιδηρόδρομο. Η σύμβαση 717 δεν έτρεχε όπως έπρεπε χρόνια τώρα. Γιατί άραγε? Μήπως και αυτό είναι μια αιτία? Για κάντε μερικούς συνειρμούς. Και έτσι λοιπόν τα containers δεν έφευγαν με τους ρυθμούς που ήθελαν οι Κινέζοι χρόνια τώρα. Όμως, επειδή οι Αμερικανοί με παρότρινση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021 πήραν το λιμάνι της Ελευσίνας και τώρα η Ελευσίνα γίνεται το αντίπαλο δέος κατά το δυνατόν, γιατί είναι ακόμα νωρίς και οι υποδομές της δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν τον Πειραιά. Η Ελευσίνα λοιπόν, επειδή γίνεται κόμβος επίσης λιμενικός για προϊόντα που θα έρχονται από από την Ινδία κυρίως, αναβαθμίζεται και έτσι λοιπόν αναβαθμίζεται και το κέντρο θριάσιο όπου θα είναι logistics, τα logistics εκεί, και αναβαθμίζεται και ο σιδηρόδρομος ο οποίος θα φτάσει μέχρι εκεί και από εκεί θα φεύγουν τα προϊόντα που θα έρχονται μέσω της Ελευσίνας από την Ινδία. Αμερικανικός σχεδιασμός κι αυτός. Σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για να πηγαίνουν στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη και φυσικά και στην κεντρική Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει ο σιδηρόδρομος, ο ελληνικός σιδηρόδρομος τελευταία να αναβαθμίζεται. Και ειδικά μετά και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οπότε επειδή υπάρχουν και δίκες σε εξέλιξη
για τη σύμβαση 717 και τα λοιπά. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν αυτοί που θα κατηγορηθούν. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στα δύσκολα, τα στόματα ανοίγουν. Και το είδαμε αυτό με τον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΜ, τον παρετηθέντα, ο οποίος είχε πει ότι δεχόμασταν πιέσεις, ειδικά από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό πέρασε στα ψηλά γράμματα και δεν ξέρω καν μπορείς να το βρίσκεις στο ίντερνετ ακόμα. Να μην ρίξουμε ευθύνες στα κατασκευαστικά υλικά των τρένων για τη φωτιά. Διότι εάν αποδειχθεί ότι πάσχει σε ασφάλεια η τεχνολογία αυτή, θα κοστίσει πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Σιδηρόδρομο, στις εταιρείες που τα κατασκευάζουν και τα λοιπά. Αλλά εδώ πέρα όμως εσείς φάτε ξυλόλιο. Για εσάς υπάρχει μόνο άφθονο ξυλόλιο. Πιείτε μπόλικο ξυλόλιο να μεθύσετε. Και αν, εν πάση περιπτώσει, βαρεθείτε το ξυλόλιο, πάρτε και λίγο μπάζωμα. Πάρτε και λίγο μπάζωμα και μπαζώστε τη λογική παντελώς. Μπαζώστε τη λογική σας που κατηγορείτε το ΕΚΑΜ, τα ΕΚΑΜ, τις μονάδες των ειδικών δυνάμεων των ΕΚΑΜ, της πυροσβεστικής, τα ασθενοφόρα, τους διασώστες, το στρατό, την αστυνομία, ότι πιο μάχημο υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα, ότι πήγε να συγκαλύψει το Μητσοτάκη και τους μπάρμπες του εκεί πέρα που έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων και ξυλολίων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό σας. Θολωμένοι Έλληνες.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο,

0: τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό το υπέροχο άσμα, το With or Without You, με εσάς ή χωρίς εσάς, από τους YouTube. Όμως αυτό το σημείο θα το σταματήσω το κομμάτι και θα καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Παπά, το βουλευτή του Δεκανήσου, διότι έχει ξεσπάσει μια σύγκρουση με τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Τι έχει συμβεί, κύριε Παπά? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, ακροάτες, ακροατές σας.
0: Τι λέει ο κύριος Νικητιάδης και σας έχει ενοχλεί? Τι έχει πει? Δηλαδή, έκανε κριτική στο νοσοκομείο της Ρόδου, της ΚΟ, για πείτε μας.
1: Ο κύριος Νικητιάδης, όπως και το ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν διάβασε, δεν ακούσανε προσεκτικά τον Πρωθυπουργό και δεν μάλλον διαβάσανε τις δικές μου δηλώσεις. Και προφανώς η μεγάλη του απουσία από τα νησιά, απουσίαζε από το 12 ως το 23, προφανώς έχει ξεχάσει πώς λειτουργεί η νησιωτικότητα, πόσο δύσκολη είναι η γραφειοκρατία και πώς χρειάζεται πρόγραμμα, υπομονή, επιμονή για να πετύχεις το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι πετύχαμε, τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός απλά ξεκάθαρα ανακοίνωσε ότι μετά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που περάσαν όλες τις διαδικασίες εγκρίσεων, νομοποιήσεων και αδειοδοτήσεων, την επόμενη εβδομάδα περνάω στην Κυβερνητική Επιτροπή 45 εκατομμύρια μαζί με το ΦΠΑ, από 25 θυμίζω που ήταν το κτηριακό του νοσοκομείου, 45 εκατομμύρια, έτσι ώστε αρχές Ιουλίου ή μέσα στον Ιούλιο το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην έναρξη του διαγωνισμού. Άρα τι καλύτερο νέο υπάρχει μετά την προσπάθεια και την υπομονή όλων αυτών των ετών και όλων των διαδικασιών που περάσαμε, να προχωρήσουμε στην ανέργεια του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Αντί να το χαιρετήσουμε όλοι οι πολίτες, βγήκαμε απλά να λασπολογήσουμε, να κοροϊδέψουμε, να υβρίσουμε, να ειρωνευτούμε. Αυτό είναι ειρωνία. Έτσι νομίζουν ότι με την ειρωνία και την τοξικότητα ο κόσμος θα τους στηρίξει, θα πάει μπροστά το κόμμα τους. Αυτό είναι το λάθος τους. Πρέπει πραγματικά αυτές τις μέρες στη Ρόδο και στα νησιά μας ζήσαμε μια απίστευτη κόβα με κορδέλες καθημερινά σε πάνω από 30 έργα του Υπουργείου Πολιτισμού στη Ρόδο, στην ΚΟ, στη Σύμη, στη Χάλκη, πριν από λίγο καιρό και στην Κάλυμνα με τους Μήλους. Ζήσαμε πάρα πολλά έργα τα οποία γίνανε και προχωράνε και έργα τα οποία ακολουθούν. Παραδόθηκε η περιφέρεια, στην περιφέρεια το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι στο πίσω κομμάτι θα προχωρήσουμε την ανέργεια του νέου δικαστικού μεγάρου, παρουσία και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Είδαμε το νέο master plan της Ρόδου που αλλάζει όλη η εικόνα του λιμανιού. Οι επενδύσεις που θα γίνουν είναι τεράστιες. Αλλάζει η μαρίνα στο Μαντράκι, το λιμάνι, η κολόνα όλα. Δηλαδή έργα τεράστια. Για το νησί μας και για το Δωδεκάνησα.
0: Θα θέλαμε και μία ναυτιλιακή σχολή.
1: Τα οποία οργανώνονται, σχεδιάζονται, προγραμματίζονται.
0: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε λίγο στον κύριο Νικητιάδη. Ο κύριος Νικητιάδης τώρα τι κάνει? Δηλαδή τραβάει προς το ΣΥΡΙΖΑ μεριά, γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι διχασμένο. Το ένα κομμάτι του βλέπει ΣΥΡΙΖΑ, το άλλο κομμάτι του βλέπει Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πού πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το πάει ο κύριος Νικητιάδης? Δεν του ταιριάζει νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν μιλάτε και εκτός αέρα?
1: Όχι, προς Θεού, εγώ η σχέση μου με όλους τους συναδέλφους μου και με όλους που προσφέρουμε και δουλεύουμε για τα νησιά μας είναι κανονικότητα, φυσιολογική, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν υπάρχει προσωπικό θέμα.
0: Όχι, δεν το λέω για προσωπικό.
1: Απλά είναι πολιτικό το ζήτημα.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Είναι πολιτικό το ζήτημα. Νομίζω πως ο ΠΑΣΟΚ έχουν πάθει μια ταραχή, γιατί βλέπουν, αντιλαμβάνονται ότι με την παρουσία

0: του νέου κόμματος που δημιούργησε ο κ. Τσίπρας βρεθήκανε στην τρίτη θέση και με το κόμμα και της κ. Κερσιανού παραλίγο να βρεθούν και στην τέταρτη. Άρα λοιπόν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα πανικό στους κυρίους και τις κυρίες που κινούνται σε αυτό το χώρο, γιατί βλέπουν τελικά ότι η πολιτική τους διαδρομή τα τελευταία χρόνια με τις αποφάσεις του Ανδρουλάκη και με την τοξικότητα που μοίρασε στην τοπική κοινωνία μάλλον απέτυχε. Και ο κόσμος δείχνει την πλάτη σου πλέον προς το Πασόκ και τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, έλεγα που το δείχνει ο κύριος Ανδρουλάκης, γυρνάει την πλάτη του και δείχνει ότι πραγματικά προτιμάει τη σταθερότητα, προτιμάει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τουλάχιστον βλέπει μια ηρεμία στην οικονομία, στην κοινωνία, μια προσπάθεια για βελτίωση καθημερινότητας. Αυτή η προσπάθεια υπάρχει και φαίνεται.
1: Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο. Μην χάσουμε. Επειδή ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, κάτι πολύ σύντομο. Μια σύντομη απάντηση. Επειδή έχετε διατελέσει και υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας και γνωρίζετε την αξία της χώρας μας όσον αφορά τα ναυτιλιακά. Και επειδή η Ρόδος είναι το πρώτο μέρος του κόσμου που φτιάχνει νόμο ναυτιλιακό 500 χρόνια π.Χ. τον ναυτικό νόμο των Ροδίων, στο οποίο στηρίζονται και σήμερα όλοι πάντες. Και επειδή σήμερα λοιπόν τίθεται θέμα αξιοποίησης παλιού νοσοκομείου, θα μπορούσαμε στη Ρόδο να ζητήσουμε σε αυτό το πλαίσιο μια ιδιωτική σχολή, μια δημόσια σχολή ναυτιλιακών?
0: Και σε αυτό η ιδιωτική σχολή δεν είναι. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιο πανιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κάποιο ΙΕΚ ή κάποιο ΚΕΚ, θα μπορούσε να δημιουργήσει τμήμα ναυτιλιακό
1: ή τη Χίου, για παράδειγμα.
0: Ή ένα μεταπτυχιακό. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να λέμε. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα μπορούσαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να συνονιθούμε, να μιλήσουμε μαζί με την ηγεσία και τις πιταρικές αρχές τους και να δούμε την προοπτική και την περίπτωση όντως της δημιουργίας μιας τέτοιας σχολής στη Ρόδο, η οποία έχει και την αξία της και τη σημασία της. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν και είναι στα πλαίσια της εργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, αλλά και του δημοσίου τομέα.
1: Τρέξτε τα
0: όλα
1: λοιπόν.
0: Όλα τα βλέπουμε, βεβαίως, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας, και άλλα πολλά, και άλλα πολλά, κύριε Λουζο. Αυτή είναι μια ατζέντα θετική.
1: Σας το αναθέτουμε προσωπικά, κύριε Πάπα.
0: Αυτό, κύριε Λουζο, που κάνετε τώρα μόλις εσείς, είναι η θετική ατζέντα, είναι η ατζέντα της δημιουργίας, είναι η ατζέντα της προσφοράς, η ατζέντα αυτό που πρέπει να κάνουμε για την αναβάθμιση και τη βελτίωση του τόπου μας. Ναι. Σας ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μας. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας το αναθέσαμε. Τέλος, καλή δύναμη. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από τον Γιάννη Πάπα. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε, μουσική. With or without you, από εκεί που είχαμε μείνει.

0: Έχουμε καλεσμένο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Τέρης Χατζιωάννου, καλημέρα Τέρη.
1: Καλημέρα Λοΐζο, και τι καλεσμένο έχεις, ε?
0: Πω, μεγάλη.
1: Έλα, πάμε να συνάθει λίγο εκπομπή.
0: Έλα να σου πω, όχι, μα, εσύ μ' αρέσει γιατί είσαι πολυεργαλείο. Έχεις δει κάτι, ξέρεις, είναι κάτι εργαλεία, τα έχω στο αυτοκίνητο.
1: Εσύ πολυεργαλείο είσαι, ρε.
0: Έχει μέσα πένσα, έχει μαχαίρι, έχει κατσαβίδι,
1: και
0: έχει
1: εσύ,
0: τα
1: και
0: πάντα.
1: Εσύ πολυεργαλείο είσαι, αλήθεια είναι αυτή δηλαδή.
0: Εσένα δεν σε πιάνω, εσύ.
1: Το μπορούμε. Το μπορούμε.
0: Δεν μου λες τώρα, πήγες στην Περβόλα.
1: Εγώ στην Περβόλα πήγαινα από πιτσιρικάς.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Και τι έκανες εκεί μέσα στην Περβόλα?
1: Είχε μια φοβερή μουσμουλιά που κλέβαμε μουσμουλά. Και επίσης, επειδή ήταν κλειστός ο χώρος.
0: Από ποιο κλέβατε μουσμουλά, από τους υπότες?
1: Όχι, από τους Οθωμανούς, από την ελληνιστική περίοδο, από τους Ρωμαίους.
0: Μπαίνατε δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα σε αυτή τη γειτονιά. Δηλαδή, εγώ είμαι παιδί του ρολογιού.
0: Τι λες τώρα?
1: Τις πλατείες. Παίζαμε μπάλα εκεί.
0: Δηλαδή μπαίνατε μέσα στην Περβόλα?
1: Μπαίναμε στην Περβόλα, μπαίναμε παντού δηλαδή, στο παράδειγμα του Μεγάλου Μαγίστρου, και επειδή ήταν κλειστά η Περβόλα, μπαίναμε στην Περβόλα. Κάποτε παίζαμε και τένις, γιατί υπάρχει και γήπεδο τένις εκεί. Υπήρχε, το ξέρεις.
0: Μέσα στην Περβόλα?
1: Μέσα στον ευρύτερο χώρο της Περβόλας, δηλαδή στους κήπους του Μεγάλου Μαγίστρου. Υπήρχε ένα μικρό γηπεδάκι δηλαδή, παίζαμε και τένις, υπήρχε και μια πολύ όμορφη μουσμουλιά, κλέβαμε μουσμουλά και βεβαίως εκείνα τα χρόνια, κάποια χρόνια ανέβαμε και ένα κεράκι στον Άγιο Δημήτρη, ένα μικρό εκκλησάκι που είναι υποντικό τα παλαιότερα, πιο σημαντικά της παλιάς πόλης, που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο.
0: Ερώτημα.
1: Άρα λοιπόν, ερώτημα. Την Περβόλα την ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ερώτημα, μπαίνατε μέσα από τα πλάγια, δηλαδή είχε περίφραξη και μπαίνατε μέσα?
1: Όχι,
0: από πού μπαίνατε?
1: Όπως, κοίτα, εδώ και περίπου ένα χρόνο δόθηκε ο περίφημος κήπος του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.
0: Ναι.
1: Δεν είχε αλλάξει τίποτα και επειδή τώρα κάποιοι εκπλήσουν. Τα αγάλματα των Ρωμαίων, αυτά τα οποία μαζέψαμε από την πόλη, ήταν σε αυτό το σημείο. Απλά ήταν κλειστά. Δεν σου επέτρεπε να περάσει.
0: Ερώτημα:
1: μέσα.
0: Από πού μαζέψαν τα αγάλματα των Ρωμαίων, δηλαδή?
1: Ήτανε διάσπαρτα στην πόλη της Ρόδου. Και μάλιστα, ξέρεις, μετά την απελευθέρωση, τότε στα πανηγύρια ότι πέφτουν οι Ιταλοί κτλ., πάρα πολλοί τα κατέστρεφαν, πυροβολούσαν, κόβανε κεφάλια κτλ. Γι' αυτό έχει και ακέφαλα αγάλματα στον ευρύτερο χώρο. Αλλά τα αγάλματα, αυτά τα οριχάλκινα, ήταν σε αυτό το χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ερώτημα: οριχάλκινα, δηλαδή. Δηλαδή από χαλκό είναι?
1: Ναι, οριχάλκινα. Κάποια είναι από οριχάλκινα, έχει κάποια τα οποία είναι από άλλο υλικό.
0: Ναι.
1: Και σου θυμίζω ότι όταν το 2018 εμείς κάναμε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου τη μεγάλη έκθεση κεραμικής του Ίκαρος, πήραμε από την πίσω πλευρά της Περβόλας την περίφημη λίκαινα της Ρώμης που ήταν στο Μαντράκι. Στη μία πλευρά ήταν η λίκαινα της Ρώμης. Έτσι. Και στο άλλο κομμάτι ήταν το ελάφι της Ρόδου.
0: Α, ναι.
1: Το πήραμε λοιπόν αυτό και το στήσαμε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, όπου ήταν ένα μέρος της έκθεσης Ίκαρος που έγινε τότε στον χώρο που είχε γίνει το 1988 η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, Παπανδρέου, Θάτσερ, τότε Μιτεράν,
0: στο
1: παλάτι. Και σε αυτό το χώρο που άνοιξε μετά από 30 χρόνια εκθέσαμε τα κεραμικά Ίκαρος. Μουσείο Μπενάκη, εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Δήμος Ρόδου.
0: Τρομερό.
1: Και μάλιστα ο Δήμος της Ρόδου για πρώτη φορά έβγαλε τμήμα των κεραμικών που έχει, γι' αυτό έχω πάρα πολλές ενστάσεις, τα 47 πιάτα από την περίφημη συλλογή Ιωαννίδη που ανήκει στον Δήμο της Ρόδου. Εκεί λοιπόν
0: τι ενστάσεις έχεις, γιατί έχεις ενστάσεις?
1: Ενστάσεις
0: δηλαδή,
1: γιατί μόλις τελείωσε αυτή η έκθεση και κάναμε ό,τι κάναμε εμείς εκείνη την εποχή, ξαναμπήκανε πάλι στα συρτάρια.
0: Καλά, μιλάμε τώρα, αυτό είναι τεράστιας αξίας όμως.
1: Ναι, πολύ μεγάλης αξίας. Είναι κεραμικά.
0: Και τι εννοείς μπήκαν στα συρτάρια, δηλαδή?
1: Ξαναμπήκαν στα συρτάρια. Ήταν στο.
0: Στις αράχνες, θα τα φάνε οι αράχνες δηλαδή. Αυτό εννοείς.
1: Δεν τρώγονται στις αράχνες, αλλά ξαναμπήκαν στα συρτάρια. Γιατί εμείς τότε τα 45 κεραμικά τα οποία εκθέσαμε, είχε γίνει η αποκατάστασή τους δηλαδή. Ενώ ένα lifting που ήταν αναγκαίο και ήταν μέρος της μεγάλης έκθεσης που έγινε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγαζίστου για τρεις μήνες κτλ.
0: Και δεν μιλήσω τώρα. Η Λίκαινα τι έγινε στο τέλος, πού πήγε?
1: Η Λίκαινα είναι στην κατοχή του Υπουργείου Πολιτισμού. Βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο.
0: Σε ποιο χώρο, πού το έχουν πάει τώρα?
1: Δεν ξέρω
0: πού
1: το έχουν πάει.
0: Γιατί δεν το έχω ακούσει αυτό που άλλο.
1: Θα στο δείξω τώρα εγώ σε ένα λεπτό. Θα βρω
0: δηλαδή ήταν στη Ρόδο, το φέρανε στη Ρόδο?
1: Όχι, δεν το φέρανε. Ήταν στην Περβόλα και αυτό. ήταν στην περβόλα.
0: Πεταμένο στην περβόλα και αυτό.
1: Δεν ήταν πεταμένο ακριβώς με την έννοια. Σου λέω ήταν τοποθετημένο. Απλά ο χώρος ήταν κλειστός. Δεν επιτρεπόταν.
0: Ωραία, τώρα είναι μέσα αυτό ή όχι.
1: Δεν πήγα εγώ αυτές τις μέρες για να δω εάν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι. Το έχουμε σε κάποιον άλλο χώρο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.
0: Δηλαδή έχουμε πράγματα, αν κατάλαβα καλά, τα οποία είναι κλειδωμένα μέσα και δεν τα δείχνουμε ακόμα δηλαδή έξω.
1: Πάω στο διατάφτα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έτσι. Δηλαδή ότι έγινε αποκατάσταση της υπερβόλας και δόθηκε εις των λαών που λένε. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ήξεραν, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, γνώριζαν και την περβόλα. Ήταν ο χώρος όπου.
0: Παλιά εσείς το λέγατε περβόλα.
1: Περβόλα, πάντα περβόλα τη λέγαμε.
0: Πάντα περβόλα.
1: Το έλεγαν οι αρχαιολόγοι, δηλαδή, επειδή σε αυτό το τοίχο έχουν περάσει και κάποιοι φοβεροί αρχαιολόγοι, οι οποίοι είχαν αφήσει πολύ μεγάλη ιστορία, αυτό ο λόγος λέγονταν περβόλα, γιατί ήταν ένα μεγάλο περβόλι. Έτσι.
0: Και βέβαια. Λέμε τώρα πόσα τετραγωνικά είναι τώρα αυτό.
1: Κοίτα, αυτό είναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι 30 τόσα, 35 στρέμματα, 35 πάνω στρέμματα. Κάτω οι κλειστοί χώροι.
0: Okay.
1: Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Και η είσοδος είναι, του είναι από.
1: Άκου, η είσοδος είναι από δύο πλευρές. Μπαίνοντας στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, έτσι, ναι. Στα δεξιά σου αυτόματα,
0: ναι.
1: Είναι ο κήπος και πριν μπει στο παλάτι δηλαδή, μάλλον μπαίνει στο παλάτι στην κεντρική είσοδο,
0: ναι.
1: Και στα δεξιά σου είναι ο δρόμος της περβόλας.
0: Τον έχουμε δει αυτόν εδώ, το μεγάλο το πάρκο αυτό και το τεράστιο. Αυτό, δίπλα του Μεγάλου Μαγίστρου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος και βεβαίως δίπλα μπαίνεις από την πλατεία Σίμης δηλαδή, δίπλα από τη Δημοτική Πινακοθήκη, αυτός ο χώρος δηλαδή.
0: Είναι και καλό σημείο γιατί πας στο παλάτι, ναι, του Μεγάλου Μαγίστρου, μπαίνεις, πάνε χιλιάδες, έτσι.
1: Ναι, μπαίνεις,
0: οπότε θα μπουν και εκεί μέσα.
1: Ναι, μπαίνεις, μα θα μπουν και από κάτω βλέποντας ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι μοναδικός, δηλαδή μια ανοιχτή πόρτα, καταλαβες.
0: Ναι. Άρα μιλάμε τώρα κάτι σαν μια νέα τάφρο δηλαδή σε ένα
1: ακριβώς,
0: ωραίο πράγμα.
1: Είναι μια υπαίθρια εκλειπτοθήκη. Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο όταν λέμε Μουσείο Διαχρονικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ξέρεις πρέπει να τα ασχολήσει με αυτά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις λεγόμενες επιτίβιες θύλες που υπήρχαν στο χώρο του Μουράτ Ρέις, το Μουράτ Ρέις δεν είναι... Είναι το νεκροταφείο, το οποίο δεν είναι νεκροταφείο τουρκικό, είναι Οθωμανικό νεκροταφείο.
0: Ναι.
1: Οθωμανοί ήταν και από άλλες χώρες.
0: Έχεις διαβάσει την ιστορία του Μουράτ Ρέις. Αυτός ήταν.
1: Τώρα θες. Τώρα,
0: αυτός,
1: τώρα.
0: Αυτός σκοτώθηκε εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν ο Οθωμανός που πολιόρκησε την Ρόδο το 1522.
1: Όχι. Μην μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Άκουσε τώρα εδώ πέρα.
0: Για πες. Κάνω λάθος.
1: Κάνεις λάθος. Ναι, έχω γράψει 825 φορές δηλαδή. Και εντάξει.
0: Τον μπερδεύω.
1: Τον μπερδεύεις.
0: Με ποιο τον μπερδεύω.
1: Δεν ξέρω με ποιο τον μπερδεύεις. Τον μπερδεύεις προφανώς με τον Αχμέτ Πασά. Ο Αχμέτ Πασά ήταν ένας από τους 4 στρατηγούς του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, έτσι, μάλλον του παλαιολόγου, του αυτού, ο οποίος ήρθε για να εισβάλλει το 1480 στη Ρόδο, έτσι, ο οποίος ήταν κομμάτι της ιστορίας των παλαιολόγων. Αυτός λοιπόν είχε 4 στρατηγούς, ο καθένας είχε ένα τομέα και αυτός είναι θαμμένος, για να καταλάβεις, στο γηπεδάκι του Δωριέα. Δεν έχει καμία σχέση. Ο Μουράτ Ρέις, αυτός ο οποίος είναι θαμμένος στον χώρο, αυτός είναι τεκές. Τεκές δεν σημαίνει ο δικός μας τεκές.
0: Okay.
1: Τεκές σημαίνει μονή, μοναστήρι. Ήτανε μοναστήρι Δερβίσιδων,
0: ναι.
1: Και το Οθωμανικό νεκροταφείο. Εκεί μέσα είναι θαμμένες πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή χάνει ουσιαστικά σουλτάνη της Κρυμαίας, Αιγύπτη κτλ. Κτλ. Από όλες τις εθνότητες που είχαν την Οθωμανική, αν θέλεις, ταυτότητα. Λοιπόν, ο Μουράτ Ρέις ήταν ένας από τους κουσάρους, αρχηγούς δηλαδή, ναυάρχους, μετά από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 103 ετών και επειδή ήταν αλβανικής καταγωγής γεννημένος στη Ρόδο, ζήτησε να ταφεί στη Ρόδο. Όταν λοιπόν ετάφη αυτός, το 1609 ετάφη, στον χώρο του νεκροταφείου, το νεκροταφείο πήρε το όνομά του, Μουράτ Ρέις, και αυτός μετά θάνατο αγιοποιήθηκε. Και θα τα δεις, γιατί έχω πάρα πολύ ρεπορτάζ, έχω 25 χρόνια ρεπορτάζ, φωτογραφίες, πώς ήταν πριν κτλ. Κτλ. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, σου θυμίζω, ότι αφού αγιοποιήθηκε, έρχονταν όλοι οι μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο και έκαναν τάματα. Άφηναν ρούχα, άφηναν, έχουν κάποια άλλα στοιχεία στην δική τους, έτσι, θρησκεία. άφηναν τάματα και άφηναν και παραγγελιές, δηλαδή όπως κάνουμε εμείς στον Πανορμίτη. Υπήρχε και ένα βιβλίο επισκεπτών, ξέρεις, πριν κάποια χρόνια εκεί στο Μουράτ Ρέις, όπου όποιος είχε ασθένεια ζητούσε τον Μουράτ Ρέις να τον ουσιαστικά θεραπεύσει. Ήταν θεραπευτής. Και μάλιστα σου θυμίζω, αγαπητέ φίλε,
0: δεν τα ξέρω, Λουίζο, τα μαθαίνω, βασικά,
1: ότι πριν κάποια χρόνια σε αυτό το χώρο όσοι Τούρκοι αξιωματούχοι περνούσαν από τη Ρόδο επισκέφτονταν το χώρο του Μουράτ Ρέις, γιατί έχει να κάνει με τη λογική. Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ήρθε και προσευχήθηκε στον τάφο του Μουράτ Ρέις. Στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος», όπου αναφέρεται στην ιστορία της γαλάζιας πατρίδας, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τη Μεσόγειο, κάνει αναφορά στο Μουράτ Ρέις. Ο Αλί Μπαμπατζάν, άλλοτε υπουργός οικονομικών, δεξί χέρι Ερντογάν, και αυτός πέρασε από το Μουράτ Ρέις. Όσοι λοιπόν έρχονταν Τούρκοι αξιωματούχοι περνούσαν από το Μουράτ Ρέις, γιατί είναι ένα κομμάτι της θρησκείας τους αλλά και της παράδοσής τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μουράτ Ρέις λοιπόν ετάφησε αυτό το χώρο. Μόλις μπαίνεις, είναι ο τουρμπές του δηλαδή, μόλις μπαίνεις από την είσοδο είναι ο τουρμπές, που υπάρχει μάλιστα ένα πράσινο...
0: Και τώρα, δεν τώρα η ανακαίνιση τώρα που έγινε εκεί, ποιο ήταν ακριβώς το κομμάτι, δηλαδή τι ανακαινίστηκε εκεί μέσα.
1: Η ανακαίνιση είχε να κάνει με το Τέμενος, το Τέμενος δεν λέγεται Μουράτ Ρέις, το Τέμενος λέγεται Εκρού Μπεκίρ Πασά. Είναι άλλο το όνομα του.
0: Τα ξέρεις καλά. Έχεις και προφορά.
1: Μα μασαλά. Αφού τα κάνω μπραμπαλιά πολύ φίλο εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Όχι, γιατί τα ξέρω. Γιατί να σου πω γιατί τα ξέρω.
0: Την προφορά εγώ.
1: Την προφορά την έχω κάνει μπαλιά πολύ, αφού όλο κόσμο είχα. Λοιπόν, να σου πω ότι εκεί είχε σχέση η αντιδημαρχία πέρα στο Μεσονικής Πόλης και Μνημείων.
0: Άρα ανακαινίστηκε το τζαμί.
1: Όχι μόνο το τζαμί. Το τζαμί έγινε από κατάσταση των τουρμπέδων που υπάρχουν.
0: Οι τουρμπέδες τι είναι, Τέρι?
1: Οι τουρμπέδες είναι αυτά τα κυκλικά χτίρια όπου έχουν θαμμένο μία προσωπικότητα μέσα. Πρώην Σουλτάνους και τα λοιπά.
0: Εκεί να πούμε ότι ήταν και η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.
1: Πριν τους Οθωμανούς.
0: Πριν τους Οθωμανούς.
1: Ήταν η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και το νεκροταφείο των υποτών. Εκεί ήταν θαμμένοι οι υπότες πριν.
0: Μπράβο.
1: Έτσι κατέλαβαν τη Ρόδο.
0: Και δεν ήταν ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.
1: Όχι, καθολική.
0: Ήταν γοτθική.
1: Ναι, καθολική ναι. Εκκλησία. Δεν υπάρχει καν γραβούρα για τον οικοταφείο.
0: Η οποία καταστράφηκε στους βομβαρδισμούς. Γιατί εκεί πέρα ο Μουράτ Ρέις.
1: Ναι, πριν ξεκίνησε από το 1480, από την πρώτη προσπάθεια ουσιαστικά να αλωθεί η Ρόδος. Έτσι, και μετά το 1522.
0: Εκεί ο Μουράτ Ρέις έβαλε τα κανόνια του ουσιαστικά και τα στρέφει.
1: Όχι, ο Μουράτ Ρέις δεν υπήρχε, σου λέω.
0: Όχι, κάποιος από τους Πασάδες, εν πάση περιπτώσει.
1: Μπράβο.
0: Είχε βάλει τα κανόνια του και τα έστρεφε απέναντι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Στο φόρο του Αγίου Νικολάου.
0: Απέναντι και στο Αντίχη. Και από εκεί και από τον Άγιο Νικόλαο πυροβολιόντουσαν. Δηλαδή σκέψου τώρα σκηνικό. Από τον Άγιο Νικόλαο κανόνια να πυροβολάνε την περιοχή στο μαντράκι του Μουράτ Ρέις και αντίστροφα.
1: Ήτανε πέντε. Και εκεί, γιατί να σου πω για το Μουράτ Ρέις, γιατί το πρώτο χτίριο που έχει, το οποίο ήταν μέρος του μοναστηριού, έγινε από κατάσταση πριν κάποια χρόνια, από εμάς έγινε, από τη Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, και εγκαταστάθηκαν το οδείο εκεί σε αυτό το χώρο.
0: Περίμενε, δηλαδή μπαίνοντας... περίμενε, το Αγίου Αντωνίου του μοναστηριού.
1: Ναι, δίπλα εκεί, μπαίνοντας στο Μουράτ Ρέις.
0: Υπάρχει ακόμα, σώζεται κάτι κομμάτι από αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνοντας στο Μουράτ Ρέις, ναι. Το χτίριο που έχει, ένα έντονο βυσσινή χρώμα,
0: ναι.
1: Εκεί είναι το οδείο του Δήμου της Ρόδου. Εκείνη το οδείο, γιατί αδειάσαμε τη Ροδιακή Έπαυλη και να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, και τι ήταν αυτό το οδείο πριν, δηλαδή?
1: Αυτό το οδείο ήταν μέρος του συγκροτήματος. Ήταν μέρος του μοναστηριού, του ευρύτερου μοναστηριού.
0: Όχι, όχι των υποτών.
1: Όχι,
0: του...
1: εξαφανίστηκε. Της Οθωμανικής περίοδου.
0: Των Οθωμανών. Ναι.
1: Του κημητηρίου του Μουράτ Ρέις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εκεί έγινε αποκατάσταση.
0: Τώρα τι μέλει να γίνει εκεί πέρα για να το κλείσουμε?
1: Εκεί ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Δηλαδή τελείωσε το έργο. Έχει γίνει αποκατάσταση των τουρμπέδων που είναι 8 χάνη, δηλαδή εννοώ σουλτάνοι κτλ. Σημαντικά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Πολλά από αυτά λοιπόν τα κομμάτια που υπήρχαν στις στήλες μεταφέρθηκαν στην Περβόλα. Ό,τι έβρισκαν την παλαιότερη εποχή τα έπαιρναν στην Περβόλα.
0: Και, αυτά, λοιπόν, και από Οθωμανικά δηλαδή.
1: Όλα. Ό,τι έβρισκαν τα έπαιρναν στην Περβόλα. Τώρα, πολλά από αυτά τα κομμάτια τα οποία μεταφέρθηκαν,
0: ναι.
1: Θα μεταφερθούν και θα εκτεθούν στο χώρο της Ακρόπολης της Λίνου, δηλαδή στο Μόντε Σμιθ. Εκεί που έχουν γίνει οι περιφράξεις, μέσα θα μπουν αρχαία τμήματα δηλαδή μέλη, αρχιτεκτονικά μέλη, για να μπορεί να περπατάς και να περπατάς μέσα σε αρχαία.
0: Άντε, επιτέλους να βγουν και οι σκαλοσχές από, από τις στήλες της Ακρόπολης στο Μοντεσμίδη.
1: Οι στήλες τώρα έχουν περάσει 16 χρόνια, 17. Ρωτούσα πάντα και εγώ πότε βγαίνουν. Ελπίζω κάποια στιγμή να βγουν και αυτές.
0: Μα δεν δουλεύει και κανένας εκεί. Χρόνια τώρα.
1: Εκεί υπάρχει μια διαμάχη των αρχαιολόγων, των αστυλωτών δηλαδή, αλλά χρειάζεται μια άλλη εκπομπή για να τα πούμε. Πάντως η υπερβόλα, για να κλείσω τώρα από το τελευταίο, ναι. Η υπερβόλα ήταν ένα κομμάτι της προγραμματικής σύμβασης που αφήσαμε έτοιμη στη Δημοτική Αρχή Καμπουράκη. Και ήταν και λάθος ότι δεν υπογράφει τότε και καθυστερήσαμε. Ήταν μέσα υπερβόλα και βεβαίως οφείλω να πω ότι πράγματι καλά το είπε ο Περιφερειάρχης, υπουργός πολιτισμού έριξε πολύ πάθος και ολοκληρώθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Έτσι.
0: Okay. Τώρα θα μας ακούνε και κάποιοι οι οποίοι...
1: Ξέρω τι θα πεις. Άκου να σου πω.
0: Όχι, δεν ξέρεις τι θα πω.
1: Ξέρω τι θα πεις. Γιατί κάνουμε αποκατάσταση των Οθωμανικών και όχι των Εκκλησιών.
0: Δεν ήθελα να πω των Εκκλησιών.
1: Ναι.
0: Σου λέει τώρα τους Οθωμανούς, όλους αυτούς εδώ, τους δυνάστες και όλους αυτούς τέτοιους αυτούς, τι τους. Γιατί τα φτιάχνουμε για να τα βλέπουμε, δηλαδή, να μας θυμίζουν τις μαύρες εποχές τους εδώ πέρα.
1: Ένα λεπτό, Λοϊζό. Και εμείς, κατά την κρίση κάποιων άλλων, ήμασταν δυνάστες. Με αυτή την έννοια. Ο πολιτισμός δεν μετριέται έτσι. Είναι ένα μνημείο, ανήκει στην ιστορία μας και έχουμε υποχρεώσει αυτά τα οποία σχολιάζουμε αρνητικά εμείς που κάνουν οι Τούρκοι, να μην τα κάνουμε εμείς. Εδώ οι Τούρκοι αλλάζουν λίγο άποψη. Εγώ πήγαινα, επειδή μου αρέσει πολύ η Κωνσταντινούπολη, η ιστορία, πήγαινα 5 χρόνια για να δω τη μονή της χώρας, η οποία αποκαταστάθηκε εξαιρετικά. Έτσι. Δηλαδή έχουν αρχίσει και αυτοί να αλλάζουν οτροπία. Αυτή η ιστορία τρέχει εδώ και 28 χρόνια. Το Μουράτ Ρέις δεν έγινε τώρα. Πέρασε πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Το ίδιο και το Ρατζέ Πασά. 27 χρόνια, 28 χρόνια. Εγώ έχω, ξέρεις τώρα, με συγχωρείς για τον Πρωτοελληνικό, κάνω ένα. Ψάχνω λίγο στον υπολογιστή μου και μου βγάζει κείμενα που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια. Σκρίπτα Μάνετ. Έχω δημοσιεύματα δηλαδή πριν από 30 χρόνια στην Δράση, στη Δωδεκάνησο, όπου όλα αυτά τα έργα είχαν μια πολύ μεγάλη πορεία. Αλλά παράλληλα γίνονται όλα αυτά. Και εκκλησίες γίνεται αποκατάσταση. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τόπο πρέπει να γίνεται αποκατάστασή του. Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Εννοείται. Συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ και σου δίνω και τη σκυτάλη.
1: Μπράβο, να είσαι καλά τώρα, γιατί θα κάνω τώρα και... το Μητσοτάκι. Ας πω τώρα, για να έχει ενδιαφέρον.
0: Περίμενε, όχι. Αυτά συνέχισε τα μόνο σου τα πολιτικά. Στην εκπομπή την επόμενη.
1: Ένα.
0: Εγώ είμαι έτοιμος να χαιρετήσω. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Έλα, να είσαι καλά.
0: Τα λέμε αύριο στις 7. Σας αφήνω στον Τέρι Χατζηγιάννου, να είστε όλοι καλά.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερθαλμίων.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε την σύνοδο, τον Φραγκάτο δηλαδή. Έχουμε δει φοβερά πλάνα, υποδοχή, TikTok, βιντεάκια, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους ισχυρούς της γης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίφημη συμφωνία, δηλαδή ΗΠΑ και Ιράν. Έχει πέσει κάτω από 80 δολάρια το Brent, όπως επίσης βλέπουμε δεξαμενέπια με ιρανικό πετρέλαιο να διασχίζουν τα στενά του Ορμούς, που σημαίνει αποκατάσταση μιας κανονικότητας σε όλο τον κόσμο υπό την αίρεση να δούμε τι θα πράξει ο Νετανιάχου, ο οποίος παρακινείται από τον Ντόναλτ Τραμπ να αντιμετωπίσει τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Στα καθημάς, στα πολιτικά και τι δεν γίνεται. Δηλαδή, έχουμε την κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα, έχουμε εμφύλιο του Φάμελου με την μειοψηφία, έχουμε καρατομήσεις, έχουμε σενάρια για το κόμμα, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα να έχει ξεκινήσει περιοδίες, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι εκπλήσονται, αλλά εγώ το κάνω εδώ και 3 χρόνια, ότι κάνω περιοδίες σε όλη τη χώρα και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίσης έντονη κινητικότητα και υψηλή τόνη και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τους οπαδούς του καναπέ συγκεντρώνει η Μαρία Καριστιανού. Και βεβαίως οι υπόλοιποι, τα μικρότερα κόμματα, κυρίως τα κεντροδεξιά, περιμένουν να δουν τι θα κάνει τελικά ο Αντώνης Σαμαράς, διότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, τότε μορφώματα ή κόμματα, να το πω για να μην είμαι και έτσι ισοπεδωτικός, δεν είναι η δουλειά μας αυτή, όπως είναι η Ελληνική Λύση, όπως είναι η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, όλα αυτά νομίζω θα στριμωχθούν πάρα πολύ άγρια. Ο μόνος ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος και τα ζεμπέκικα είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και το ΚΚΕ. Όπως λέω, χαρτολογώντας, μιλώντας και με τον Τάκη, ο οποίος είναι μέρος του ΚΚΕ, αυτοί στον πότσο τους. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Είχαμε συνέντευξη δίπλα από τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάκο, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα οποία έγιναν εδώ με την διαδικασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Πολιτισμού για το παλιό νοσοκομείο. Επίσης για τα όσα δόθηκαν, δηλαδή αποδόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες και αφορούν έργα πολιτισμού και βεβαίως και μια κόντρα με αυτά τα οποία υποστηρίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Νικητιάδης. Λοιπόν, στον Δήμο της Ρόδου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε θα φτάσουμε την Παρασκευή για να παρουσιαστούν κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με αποφάσεις του Δήμου της Ρόδου για το κέντρο, για το κυκλοφοριακό δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία ουσιαστικά δομήθηκαν, δηλαδή είναι προτάσεις στα πλαίσια του σχέδιου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορούν παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την πόλη της Ρόδου. Τα υπόλοιπα τι έγινε με αφορμή, αν θέλετε, αυτή την εντός εισαγωγικών κόντρα, γιατί η κόντρα εξελίχθηκε σε αγάπες, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται έτσι να ασχοληθούμε περαιτέρω. Νομίζω έχασε μια χρυσή ευκαιρία ο Δήμος της Ρόδου να μπορεί να μιλήσει σε άλλο επίπεδο με την Υπουργό Πολιτισμού. Δηλαδή να κάνει αυτό το οποίο έκανε πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ πονηρά. Αυτό είναι και θέμα εμπειρίας. Ο δήμαρχος της Σύμης, ο Λευτέρης Παπακαλούδουκας. Ποιος κάθισε στο τραπέζι με την Υπουργό και τα πήρε όλα. Πήρε δηλαδή και την ιστορία που είχε να κάνει με το λεγόμενο κορδόνι της Σύμης, σχετικά με το γκρεμίζουμε, δεν γκρεμίζουμε, τις τέντες κτλ. Πήρε την ιστορία της δημεύσης για την Παναγιά του Γκάστρου, πήρε το ψαροπολείο, τα πήρε όλα.
Τώρα δεν θυμάμαι που το είδα. Το είδα στο διαδίκτυο, δηλαδή αυτό το οποίο υποστήριζε πριν από λίγο καιρό ο βουλευτής μας. Δεν ξέρω, αυτά τα παράπονα που έχουν και οι βουλευτές τα είπαν στην Λίνα Μενδώνη, αναρωτιέμαι. Ή όταν τους ρώτησε, είπαν αυτό με τον λάγο και το λιοντάρι. Πολλοί λέει έχουν μείνει έκπληκτοι από την αφωνία των βουλευτών. Τι θα έλεγαν, ρε παιδιά, τι θα έλεγαν. Είπαμε, πολλά πράγματα δεν λέγονται δηλαδή. Τι να πεις τώρα. Το μεταξύ ο Χατζημάκος του πήρε στο δούλεμα. Λέει, ναι, λέει, εγώ άφησα εκτός τους βουλευτές από την κυβέρνηση. Αυτό που δεν είπε είναι ότι αυτός έβαλε ως Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αιγαίου και Νησιώτης Πολιτικής τον Φώτη Μάγκο. Και είπε και για τον Πεσετζιάν, έτσι, τον Ιρανό δηλαδή πρόεδρο. Μην τα λες, θα τα πιστέψουνε. Από την άλλη μεταξύ μας μου λένε ο Γιώργος είναι πονηρός. Και αυτά που λέει μην τα τρως. Πάντως γενικά σε αυτό το τρόπο ξεπνήσαμε δηλαδή. Είναι καμιά φορά το timing, ρε φίλε. Έχει σημασία που βρίσκεσαι, σε ποιο χρόνο, καταλάβες. Είναι αυτό που σου λέω αυτές τις μέρες. Εάν βρεθείς σε λάθος σημείο, μπορεί να είσαι υποψήφιος βουλευτής. Από τον Αλέξη έως την Καριστιανού, ως οτιδήποτε άλλο κόμμα κυκλοφορεί. Εν τω μεταξύ μαθαίνω τώρα, είναι ρεπορτάζ αυτό, ότι ο ωραίος Μπάμπης, δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι ο ωραίος Μπάμπης, ο ωραίος Μπάμπης λέει τον έχει προσελκύσει η ομορφιά της Αφροδίτης.

0: Όταν ψάχνεσαι γενικώς και όταν βλέπεις δηλαδή ουσιαστικά και αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με την κατανομή δηλαδή των εδρών στα 12 άνεσα και βλέπεις ότι πρώτη κατανομή, μία έδρα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και μετά πάμε ανάποδα και βλέπεις σενάρια να παίρνει η έδρα η Φωνή Λογικής, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ νομίζω είναι κατοχυρωμένη με βάση το ποσοστό και μετά έρχεται και ο Αλέξης, τότε πραγματικά ψάχνεσαι. Λες, μπορεί να είναι ευκαιρία της ζωής μου. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια δηλαδή βουλευτή στη Μυτιλίνη, μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος είχε 14.000 ψήφους και πήρε την έδρα βουλευτής του ΚΚΕ, Μυτιλίνη μιλάμε, με 1.100 ψήφους. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Και βεβαίως έχουν βγει όλοι, δεν πιστεύω ότι ο Αντώνης, όλοι εκλυπαρούν τον Αντώνη με κάποιον τρόπο, ο καθένας με το δικό του λεξιλόγιο, με τα δικά του επιχειρήματα, αγάπησαν όλοι τον Αντώνη. Όλοι Αντώνης, yes, yes, indeed, όλοι Αντώνης. Αφού δεν έχουμε και το σκληρό της τηλεοράσης, όλοι Αντώνης. Και τώρα μιλήσει για τον Αντώνη και για τον Καραμαλή, γιατί δεν είναι μόνο ο Αντώνης, είναι και ο Καραμαλής ο οποίος σπρώχνει τον Αντώνη με τον γνωστό τρόπο. Καραμαλής, εντάξει, είναι πιο χαλαρός δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή ο ένας απλώνει ψιβαλάκια, ο άλλος απλώνει και έκανε ένα έτσι κοψίδι μπροστά. Από την άλλη είναι το απολύτως φυσιολογικό, ρε παιδί μου, όταν ψηφίζεις εκλογές είναι τέτοιο το σύστημα, ψηφίζεις δηλαδή πρόσωπα, έτσι. Ό,τι έγινε και με τον Κολιάδη, ψήφισαν τον Κολιάδη, δεν ψήφισαν τους υπόλοιπους. Υπόλοιπους δεν τους ξέραν δηλαδή, δεν τους ξέρει κανείς. Εκτός από δύο πρόσωπα που είχε μαζί του ο Κολιάδης, οι υπόλοιποι ήταν εντελώς άγνωστοι. Άρα είναι το σύστημα τέτοιο που ψηφίζεις πρωθυπουργό δηλαδή, έτσι. Ψηφίζεις κόμμα και πρωθυπουργό. Και δεν ρωτάει το Μητσοτάκη, λέει, πώς είναι παιδιά, θα κατέβω εγώ, θα ψηφίσετε κόμμα και πρωθυπουργό και μετά δεν θα είμαι εγώ ένα στοιχείο αυτής της διαβούλευσης. Βέβαια τώρα οι πονηροί έχουν αρχίσει και κάνουν σούμες. Σου λέει το πρώτο κόμμα του Τσίπρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ χωρίς αναγωγή, έτσι, πιάνουν μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι έχει η Νέα Δημοκρατία με βάση τη δημοσκόπηση Σάλκο. Εάν προσθέσει, λέει, και τη Μαρία την Καριστιανού, τότε είναι πολλαπλάσια μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν έρθει και ο Σαμαράς, από τον Άγιο Αντώνιο της Πάδοβας που έχουν οι Καθολικοί, θα πάμε στον Άγιο Αντώνιο της Καλαμάτας τώρα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Ρόδο και βεβαίως αυτά τα οποία έγιναν σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Έγινε μια σύσκεψη, κλειστή σύσκεψη με την παρουσία φορέων. Από την σύσκεψη αυτή απουσίαζαν πάρα πολλοί φορείς διότι δεν χωρούσαν τελευταία ώρα. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Προφανώς εκτιμήθηκε ότι με την παρουσία και του Προέδρου του ΕΒΕ, δηλαδή του Εμπορικού Βιομηχανικού Μελητηρίου Δωδεκανήσου, που όλοι αυτοί οι σύλλογοι ανήκουν εκεί, ότι έχουμε καλύψει το κομμάτι της αγοράς. Το λέω γιατί είδα μία ανακοίνωση την οποία υπογράφουν πάρα πολλά σωματεία και έχει να κάνει με το τι θα έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Εμπορικός Σύλλογος της Ρόδου και οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι στοιχεία της αγοράς, δηλαδή ο επιχειρηματικός κόσμος. Λοιπόν, λέω να ενδυθώ τον ρόλο του Προέδρου της Κυβέρνησης για να ακούσω τους υπόλοιπους φορείς με βάση αυτά τα οποία είδα να περιγράφονται, δηλαδή ένα δελτίο τύπου με σημειώσεις για μια πρόσκληση που δεν στάρθηκε ποτέ. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, γιατί επαναλαμβάνω ότι βλέπω την ανακοίνωση αυτή, την οποία υπογράφουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σωματεία, δηλαδή ενώσεις κτλ. Λοιπόν, πάμε στον Πρόεδρο. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Κυριάκο να με τηλεφωνεί.
1: Πρόεδρε.
0: Κυριάκο να με
1: τηλεφωνεί. Είναι κάπως περίεργο να, ο Κυριάκος να μιλάει με τη φωνή.
0: Εντάξει.
1: Να τον υποδηθούμε τον ρόλο.
0: Να παίξουμε τους ρόλους τώρα. Λοιπόν, διαβάζομαι ιδιαίτερα, φαντάζομαι τώρα, έτσι όπου ουσιαστικά δηλαδή δημοσιοποιήθηκε, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα η επιλογή, ότι υπήρχε μία πίεση. Εγώ ερμηνεύω έτσι ότι προφανώς η παρουσία του Προέδρου του ΕΒΕ θεωρήθηκε ότι καλύπτει το δικό σας τον ευρύτερο τομέα. Μάλλον έτσι πήγαν τα πράγματα. Αλλά πάμε στην ουσία. Τι θα λέγατε εσείς, γιατί βλέπω ότι έχετε στοιχεία τα οποία θεωρείτε ότι δεν καλύφθηκαν από τους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη.
1: Ναι, θεωρούμε ότι δεν καλύφθηκαν στοιχεία από την. Και το πρώτο και κύριο έχει να κάνει με την εποχικότητα, τη λειτουργία της εποχικότητας των επιχειρήσεων των ίδιων.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι νομικά κατοχυρωμένη. Προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε μετά την κατάργησή του, την έννοια της εποχιακής επιχείρησης, η οποία θα έλυνε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν όλες σχεδόν οι εποχιακές επιχειρήσεις πάνω στο νησί.
0: Ναι.
1: Και θέματα χρεώσεων των δημοτικών τελών και, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με φορολογικές ρυθμίσεις και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με τη λειτουργία τους ως εποχιακές επιχειρήσεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε ότι αυτά τα ζητήματα δεν καλύφθηκαν, δηλαδή δεν συμπεριλήφθηκαν σε μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με την αγορά, ακόμη και από την τοποθέτηση των εκπροσώπων του ΕΒΕΔ, έτσι.
1: Δεν το είδα κάπου. Δεν είδα τουλάχιστον το συγκεκριμένο θέμα κάπου. Όσον αφορά το ΦΠΑ, ναι, τοποθετήθηκε. Ναι, όσον αφορά, εγώ θα ήθελα να πω ότι το αφορά της αύξησης του κόστους των μεταφορικών, εγώ θα ήθελα να πω ότι ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι σηκώσαμε το θέμα με την επιστολή μας στον Υπουργό Ναυτιλίας και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ και δίνω συγχαρητήρια σε αυτούς που είχαν τα αντανακλαστικά και ανέφεραν το θέμα στον Πρωθυπουργό με την εξέλιξη της αναβολής της αύξησης η οποία έγινε αργότερα. Για αυτό το θέμα πρέπει να δώσουμε τα έμψημα, έτσι διότι να μην λέμε μόνο τα μεν, να λέμε και τα δε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν επίσης και άλλα θέματα τα οποία δεν ετύχθησαν.
0: Όπως...
1: υπάρχει μια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται από πάρα πολλές διατάξεις και από ένα πολύ μεγάλο διαχειριστικό κόστος που έχει επιφέρει η ψηφιακή γραφειοκρατία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα λειτουργίας και φορολογικών βαρών τα οποία είναι δυσανάλογα προς το μέγεθος των επιχειρήσεων μας. Και κάπου όλο αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί και να συζητηθεί ανοιχτά πλέον, ότι όλες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εφαρμόσουν μια πλειάδα διατάξεων οι οποίες τις επιβαρύνουν και οικονομικά και λειτουργικά και κοστολογικά και πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας διαχωρισμός των επιχειρήσεων, εάν και εφόσον θέλουμε αυτές οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Διότι εάν η απόφασή μας είναι ότι εμείς πλέον δεν θέλουμε μικρές επιχειρήσεις της τάξης του που έχουν, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 έως 5 υπαλλήλους, εγώ θα σας πω ακόμα και 10, μικρή είναι η επιχείρηση, να πούμε για τις 5, όπως είναι το 99% των επιχειρήσεων πάνω στο νησί, τότε αυτό αλλάζει το σχεδιασμό. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός και τι μέλη γενέστε με αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουμε να συζητήσουμε για το θέμα του αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την επιδότηση, από το αποκλεισμό τους από όλα τα ανεπτυξιακά σχεδόν πακέτα τα οποία υπάρχουν πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Έχουμε να δούμε την αύξηση του μεσολογικού κόστους, το οποίο τελικά όλο μειώνεται και όλο τελικά αυξάνεται. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά θέματα τα οποία νομίζω ότι θα
0: αυτά
1: ήταν
0: θα μπορούσαν να υποθούν σε μια έτσι, σύσκεψη με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι εξειδικευμένα τα οποία χρειάζονται το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις μια συζήτηση με τους αρμοδίους, δηλαδή υπουργούς οι οποίοι τα τρέχουν. Π.χ. οικονομίας, ανάπτυξης και όλους τους αρμοδίους που έχουν την βασική ευθύνη για τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Όπως έγινε και στην περίπτωση της αύξησης των μεταφορικών, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Θα πείτε ότι είναι μια κάτι που αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σωστά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όχι όμως. Ήταν ο Πρωθυπουργός αυτός ο οποίος έκανε την άμεση παρέμβαση για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει γνώση mm-hmm. κάποιων προβλημάτων, είτε μπορεί να μας παραπέμψει στους αρμόδιους υπουργούς μετά από δική του πρωτοβουλία, mm-hmm. είτε να προτείνει τους υπουργούς να έρθουν να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα, τα οποία εδώ και πολύ καιρό και μέσω από το Σωματεία και μέσω από την Ομοσπονδία, αλλά ακόμα και μέσα από τη Συνομοσπονδία θέτουμε mm-hmm. επιτακτικά, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν δίνει τη δέουσα προσοχή και τη δέουσα σημασία. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να τα θέσουμε τα θέματα στο ανώτατο επίπεδο και από εκεί και πέρα ο καθένας σας επέλεγε τη στρατηγική ή τέλος πάντων αυτό που θέλει να κάνει.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Σπανέ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Σπανό για επιμέρους ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, γενικότερα θέματα. Πάντως, επειδή ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος, λέω αυτό άκουσα, ότι εκτιμήθηκε ότι η παρουσία του Προέδρου του ΕΒΕ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, επειδή στο επιμελητήριο ανήκουν όλες αυτές οι τάξεις, θα μπορούσε να καλύψει τα επιμέρους ζητήματα. Ένα είναι δεδομένο, ενδεχομένως να τα είχε και ο Γιάννης ο Πάπου, αλλά όταν συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία με τέτοιους ασφαλιστικούς χρόνους, ας υποκάνε και τη χάρη οι βουλευτές, άνθρωποι δεν μιλήσανε για να μιλήσετε όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Γιατί θέλανε και να την πούνε στην Μεδόνη, δηλαδή ήταν τόσο οργισμένοι, μπήκαν δηλαδή, λέει, πού είναι η Μεδόνη να την... λοιπόν, και μόλις την είδανε, άξιζε να την χειροφιλούν, λοιπόν. Ρε τι γίνεται, τι τραβάμε, ρε παιδί μου, τι τραβάμε. Και τα παρακολουθεί και αυτά η κοινωνία.
2: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

Πάμε. Πάμε, Βασίλη μου, πάμε. Πάμε και όποιο βρούμε, καταλαβες. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, με βάση τις έδρες και αυτό που σου έλεγα να αποφύγεις, να μην περάσεις από κανένα ύποπτο σημείο δηλαδή, που αναστήσουν, με ρωτάνε κάποιοι πού είναι η έδρα των κομμάτων. Ποια εννοείται η έδρα των κομμάτων, εννοείται τα γραφεία της Καλεστιανού, δεν γνωρίζω, δεν υπάρχουν. Εδώ Αλέξη ξέρει να βάλει το φάμελο μέσα. Πού να βάλει γραφεία, δηλαδή. Εντάξει, όμως ετοιμάζονται όλοι, έχουν βάλει βαλίτσες, έχουν φτιάξει τα μαλλιά τους, μας το έχουν πει καιρό, έχουν φτιάξει νύχια. Έχει νύχια δηλαδή Ελλάς τώρα. Τα έχουν φτιάξει όλα αυτά. Κομμώσεις και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να τους δει. Θα κάνει και λίγο, όχι μόνο lifting, αλλά και αξιολόγηση αυτή. Εξαιρετική εκπρόσωπος τύπου, οφείλω να το πω δηλαδή. Έχω εκπλαγεί με την ικανότητά της. Είναι η καλύτερη που πέρασε ever. Η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου είναι η καλύτερη εκπρόσωπος ever. Γιατί είναι η καλύτερη ever? Γιατί κοιτάξτε, χειρίζεται πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα. Δηλαδή.

0: δηλαδή, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο έχουμε βιώσει στο παρελθόν, τα πολύ δύσκολα ζητήματα, η περίφημη κολοτούμπα που λέγει και ο Αλέξης, όχι και τα λοιπά. Γιατί εγώ τα θυμάμαι, διότι βγαίναμε στην πλατεία Δημαρχείου, τότε λέγαμε ναι στην Ευρώπη, κάναμε κάποιες κινήσεις, αλλά ήμασταν 5 και ο Κούκος, ή μάλλον 4 και ο Κούκος. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα διαχειρίζεται με μια πολύ μεγάλη ικανότητα. Είναι αλήθεια ότι για τη γυναίκα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά. Λοιπόν, και βλέπει κανείς το τι γίνεται με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δηλαδή και τα στοιχεία τα οποία συχνά πυκνά δίνει στη δημοσιότητα ο καλός ο φίλος, ο Δημήτρης Ολίτσας, ότι με βάση τα στοιχεία αυτά έχουμε από την πρώτη κατανομή μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης ΑΛΚΟ, έτσι. Μία λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μία για την Ελληνική Λύση, έχουμε μία για την Ελπίδα και μία για τον Τσίπρα. Γι' αυτό σας είπα ότι εδώ τα πάντα γυρίζουν. Με μαθηματική ακρίβεια τα πάντα γυρίζουν. Και βεβαίως όταν βλέπετε ότι υπάρχει έδρα στα Δωδεκάνησα, αυξάνει και το ενδιαφέρον δηλαδή, έτσι. Έχουμε δηλαδή και τα γνωστά πολιτικά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά. Λοιπόν, βγάζει τώρα μία είδηση σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατική που λέει «Χωρίς νέα παράταση ο μηχανισμός των κατεδαφίσεων αυθαιρέτως στις παραλίες μπαίνει ξανά μπροστά». Αυτά λέει το ελληνικό κράτος. Εάν δείτε εσείς να κατεδαφίζονται παραλίες, θα με πάρετε τηλέφωνο, θα είμαι σε διακοπές στην Ουγκάντα. Θα μετράω δηλαδή στην Ουγκάντα κάποιες λίμνες. Λοιπόν, να είστε σίγουροι για αυτά. Τώρα ναι, πάμε για εκλογές και θα αρχίσουν κατεδαφίσεις. Αυτό με τον το οικοδόμο το ξέρετε, θα σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, το βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε στα κόμματα τώρα, γιατί βλέπω Ελληνική Λύση μία έδρα. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να δω, αν η έδρα είναι Γιάννης Γαβαλάς, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης, χρόνια κοντά στον Κυριάκο Βελόπουλο, για να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή πώς πάει η Ελληνική Λύση, αλλά να μιλήσουμε και για μία κοινή, αν θέλετε, περιοδία που θα κάνουν Γιάννης Αγαβαλάς μαζί με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Φράγκο, τον Κώστα Φράγκο, αν θυμάμαι καλά το μικρό το όνομα, θα το βρω τώρα εδώ με κάθε έτσι, βεβαιότητα, Παρασκευή Σάββατο και στην Ρόδο, αλλά και στην Κάλυμνο. Καλημέρα κύριε Γαβαλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς, Κώστας είναι ή Γιάννης είναι ο Φράγκος?
1: Εμμανουήλ.
0: Α, Μανώλης είναι, πέσα, μέσα έπεσα. Μανώλης. Α, παίξω λότο εγώ. Λοιπόν, τι γίνεται, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη αποτίμηση. Εντάξει, φαντάζομαι θα μιλήσετε με πολύ θερμά λόγια για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στη Ρόδο, δηλαδή, και στα Δωδεκάνησα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία ουσιαστικά ανακοινώθηκαν για την Ρόδο. Υπάρχουν και σημαντικές εξελίξεις που δεν μπορεί να τις αναιρέσει κανείς και για την Σίμη και για τη Χάλκη, αλλά και για την ΚΟ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βασικά δεν ήταν εικόνα πρωθυπουργού αυτή, δεν ήταν έτσι το πρεστίζ ενός πρωθυπουργού με όλη αυτή την εικόνα, την περίεργη. Εγώ παρακολούθησα...
0: Γιατί είναι περίεργη εικόνα, ναι, τώρα, γιατί είναι περίεργη εικόνα? Μια χαρά, αυτό κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολλά χρόνια. Παίρνει το μικρόφωνο, στέκεται σε πλατείες και μιλάει στον κόσμο.
1: Μου θύμισε λίγο Μαυρογιαλούρους κάποια εποχή που βγαίνανε στα καφενεία ή... υποψήφοι βουλευτές και φωνάζανε πάνω στα τραπέζια. Κάτι τέτοιο μου θύμισε.
0: Καλά τώρα, εντάξει κύριε Γαβαλά, εσείς πάτε σε θέατρα δηλαδή και μιλάτε. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο πράγμα κάνουν στις περιοδίες.
1: Εντάξει,
0: μην είστε αποδοτικός τώρα, γιατί και ο Βελόπουλος δεν πάει στο Εθνικό Θέατρο, ούτε σε καμία δεξίωση.
1: Όχι. Ο Βελόπουλος κυκλοφορεί μέσα στις λαϊκές, κυκλοφορεί ελεύθερα.
0: Άρα και αυτό τι, ο Μαυρογιαλούρος και αυτό όλοι το ίδιο κάνουν.
1: Και χωρίς μπράβους, χωρίς αστυνομικούς.
0: Εντάξει, ο ένας είναι πρωθυπουργός μιας χώρας, έτσι. Κύριε Βελόπουλος μόνος του πάει και αυτός έχει αστυνομικούς.
1: Έχει και τις αντιπάθειες του
0: τώρα.
1: Ο καθένας, ας πούμε. Παρόλα αυτά δεν φοβάται. Ναι. Η εκτίμηση του κόσμου φαίνεται. Δηλαδή, το πραγματικό γκάλωπ, η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στους δρόμους.
0: Εντάξει, στους δρόμους γίνεται, αλλά γίνεται και με τις μέτρησεις, δηλαδή. Γιατί όταν είστε ψηλά, είναι μια χαρά δημοσκοπήση, όταν δεν είναι πράγματα καλά, είστε στον δρόμο.
1: Όχι βέβαια, αλλά ξέρουμε όλοι τι εστί η δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, προς εκεί που θέλει να την πάει αυτός που την πληρώνει. Είναι ένα μέτρο περίεργο, δεν είναι η πραγματική.
0: Έχετε άλλες δημοσκοπήσεις εσείς και γιατί δεν δίνετε τη δημοσιότητα, δηλαδή αν έχετε δημοσκόπηση δική σας ελληνική λύση και δείχνει ότι είστε στο 25,
1: τι δώσατε
0: στην δημοσιότητα?
1: Οι δημοσκοπήσεις γίνονται στον δρόμο και το έχω εισπράξει αυτό, πραγματικά σας μιλώ. Όπου πάω, όπου σταθώ, βλέπω αυτή την αγανάκτηση του κόσμου προς την κυβέρνηση και αυτή την συμπάθεια προς την ηλική λύση. Αυτό το εισπράττω, δεν είναι κάτι που...
0: Εντάξει, μην είστε σίγουρος, γιατί στο δρόμο ο καθένας υπόσχεται ότι θέλει.
1: Σας
0: το λέω από την προσωπική μου εμπειρία, το αλίμονο, θα με ψηφίσει αλίμονο.
1: Φαίνεται αυτό, φαίνεται. Η ελληνική λύση είναι ψηλά. Είναι πολύ ψηλά σε... σχεδόν στη μισή Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχει περιοχές που είναι πρώτη, όπως και στην Κάλυμνο είναι πρώτη.
0: Ναι.
1: Έχει περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως που είναι πρώτη. Και σε άλλες περιοχές είναι δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα...
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι εκτίμηση, δηλαδή πράγματι η ελληνική λύση στην Κάλυμνο έχει να κάνει και με τη δική σας την παρουσία. Πρέπει να σας πιστωθεί αυτό. Πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης, στα Δωδεκάνησα, με βάση τη τελευταία δημοσκόπηση που δεν σας αρέσει, δείχνει έδρα στα Δωδεκάνησα. Αυτό πού το αποδίδετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βασικά η Κάλυμνος ξέρετε ότι ασχολείται πολύ περισσότερο με την Αλία που έχει ταυτιστεί με τα εθνικά θέματα. Είναι ένα εθνικό θέμα πλέον η Αλία. Οπότε ο κόσμος εδώ στρέφεται προς τα εκεί. Δεν έχει την ίδια ψυχολογία με τους Ρόδιους ή τους Κόους ή τους Αδυναίους.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία του Καλύμνιου που πραγματικά αυτό, όπως λέτε και εσείς, το πιστώνει στην ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Το ότι ενδιαφέρεται η ελληνική λύση για τα εθνικά θέματα περισσότερο και κυρίως για τις αλλήλες, αυτό φαίνεται μέσα από το κοινοβουλευτικό έλεγχο, μέσα από ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εσείς προσωπικά, δηλαδή, εννοώ ότι τροφοδοτείτε τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Βελόπουλο.
1: Κάνω ό,τι μπορώ.
0: Σε όλες τις ερωτήσεις κρύβεται από πίσω ο γαβαλάς, δηλαδή. Βάζετε πολύ μέλη εσείς στις ερωτήσεις σας.
1: Πράγματι, έχω κάνει την τελευταία τετραετία πάνω από 200 ερωτήσεις στη Βουλή, που μου τις κάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος, καθότι δεν έχω εκλεγεί ακόμα, δεν μπορώ να τις κάνω ο ίδιος, εύχομαι να τις κάνω πολύ σύντομα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω τον κύριο Γαβαλέ τώρα, εσείς ανήκετε στη λεγόμενη πατριωτική δεξιά, δηλαδή, έτσι, δεν μπορεί να αυτό να το αφισβητήσει κανείς.
1: Η λέξη δεξιά, αριστερά και κέντρο δεν μου αρέσει.
0: Καλά, αριστερή δεν είστε όμως τώρα.
1: Δύο μας τελάνετε κιόλας. Είτε είσαι με την πατρίδα είτε είσαι με την παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχουν τώρα.
0: Εντάξει, πατρίδα.
1: Αυτά έχουν ξεπεραστεί.
0: Εντάξει, πατρίδα είναι και το ΚΚΕ. Δηλαδή, πατρίδα είναι όλοι τώρα. Πατρίδα τώρα
1: εντάξει,
0: δεν υπάρχει πατριδόμετρο. Αλλά πάμε πολιτικά όμως τώρα. Εγώ θέλω να πάω λίγο πολιτικά. Εάν τελικά έχουμε την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος για τα εθνικά θέματα εκφράζει αμφιβολίες απέναντι στον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Τα θυμόμαστε όμως,
0: έτσι,
1: τα καμώματά του και αυτού.
0: Καμώματα του Σαμαρά, τι εννοείται καμώματα του Σαμαρά, σε τι
1: εντάξει,
0: αναφέρεστε?
1: Θυμάστε ανοιχτά σύνορα, θυμάστε όλα αυτά τα και μνημόνια και ένα σωρό πράγματα που δεν ήταν ευχάριστα για τον ελληνικό λαό.
0: Καλά, τα μνημόνια τώρα ήταν μια αναγκαιότητα για τη χώρα.
1: Και ο Σαμαράς.
0: Ναι. Ένα λεπτό τώρα, πάμε στο διατάφτα. Τώρα μου λέτε για καμώματα κτλ. Πάμε στο διατάφτα. Αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς κάνει με κόμμα, το οποίο κινείται, παραβάζω, στα εθνικά ζητήματα, αυτό θεωρείτε ότι δεν θα σας κάνει ζημιά εσάς, τις ελληνικές λύσεις?
1: Να σας πω, αυτό επειδή φάνηκε και τα τελευταία 5-6 χρόνια ότι η ελληνική λύση είναι Duracell, είναι μπετόν αρμέ. Έχει δηλαδή ψηφοφόρους που είναι πραγματικά αριζωμένοι στην ελληνική λύση και είναι. Θεωρώ λίγο δύσκολο να μετακινηθεί ψηφοφόρος ελληνικής λύσης σε άλλο κόμμα. Και γι' αυτό βλέπετε στάνταρ, ας πούμε, τα ποσοστά μας. Όταν πιάσουμε μία μονάδα δεν ξανακατεβαίνει η ελληνική λύση. Έπιασε, το 10 είναι 10, δεν πάει στο 9.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα από τις δημοσκοπήσεις που είναι οι περισσότερες.
0: Το Duracell της ελληνικής λύσης είναι φαίνεται και από το γεγονός ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή, και από άλλα πρόσωπα πέρα από τους παραδοσιακούς. Γιατί εγώ είδα π.χ. στην ΣΥΜΗ τον Κώστα τον Παπουτσί, ο οποίος είναι 25 χρόνια ελληνική λύση.
1: Όχι, έχουν μπει καινούργια πρόσωπα.
0: Αυτό
1: μέσα.
0: Αυτό είναι. Το Duracell είναι που φέρνει και νέα πρόσωπα. Βλέπω τώρα και ένα άλλο πρόσωπο πώς την λένε την κυρία, έχει κάνει.
1: Γαμπιαράκη.
0: Α, την Γαμπιαράκη, η οποία έπαιρνε Νέα Δημοκρατία, μετά. Εντάξει, γύρω-γύρω δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, μιλάω τώρα για τους ψηφοφόρους, έτσι.
0: Ναι, εγώ να μην έχω και στα στελέχη. Και στα στελέχη, τα οποία βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον το κόμμα. Έχει, βγάζει έδρα.
1: Συμμετείχα στο συνέδριο που κάναμε τον το Γενάρη, 18 του Γενάρη. Mm-hmm. Πραγματικά είχα πλαγεί με τον νέο κόσμο και πολύ καλό κόσμο. Έτσι. Μου έκανε mm-hmm. τρομερή εντύπωση τα νέα στελέχη που έχουν έρθει στο κόμμα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, εσείς.
1: Το περιβάλλον ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εσείς στην Κάλυνο τώρα, ναι, επειδή το αναφέρετε, εσείς στην Κάλυνο έχουν προσθεθεί νέα στελέχη, έχουν γραφεί νέα στελέχη στο κόμμα. Πήγε στην Κάλυνο, την γνωρίζετε άριστα. Έτσι. Στην Ελληνική Λύση ή στα Δωδεκάνησα.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολύ. Όταν λέω ότι είμαστε πρώτο κόμμα στην Κάλυνο, δεν το λέω τυχαία, ούτε για να παραπλανήσω ο κόσμο ή να χειραγωγήσω.
0: Θα φανεί εκλογές, πραγματικά.
1: Το εισπράττω, πραγματικά, και ο νέος κόσμος που έρχεται, και περισσότεροι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πλέον αγανακτισμένος ο κόσμος. Άραστε. Πάρα πολύ αγανακτισμένος. Παρόλο που μειώσανε το ΦΠΑ, παρόλο που... νιώθουν ανασφάλεια. Για ποια ασφάλεια μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία? Η ανασφάλεια που νιώθει ο Καλύμνιος, παράδειγμα, κυρίως με την Αλία, φεύγει το πρωί για να πάει να ψαρεύσει και δεν ξέρει αν θα γυρίσει πίσω. Όταν βλέπει τα τουρκικά πυροβόλα να το σημαδεύουν, όταν βλέπει να το διώχνουν μέσα από τα ελληνικά νερά, όταν βλέπει ότι δεν ασχολείται έτσι όπως πρέπει. Και να σου πω και κάτι. Επειδή έχω κάνει και μία έρευνα τελευταία, δεν είναι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, ότι έρχονται απλοί ψαράδες μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και απλά
0: κάνουν τσαπουκά.
1: Είναι πέντε εταιρείες βασικά, είναι πέντε εταιρείες, που πίσω από αυτές τις εταιρείες, οι τουρκικές εταιρείες εννοώ, έτσι, δύο συνεταιρισμοί και τρεις μεγάλες κολοσσία εταιρείες, που έχουν εξαγοράσει ελληνικές εταιρείες όπως ο Καλυμάνης π.χ. και άλλες 3-4 από το Αίγιο κυρίως, αλλά και από ο Καβάλα και όλα. Και αυτοί συνεχίζουν να ψαρεύουν εκεί που ψαρεύανε τα ελληνικά για αυτές τις εταιρείες. Πίσω από αυτές τις εταιρείες κρύβονται και Έλληνες επιχειρηματίες, όπως και πολιτικοί. Γιατί αυτές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, και από εκεί λοιπόν, επειδή η τζίρη είναι δισεκατομμύρια, όταν έχεις να κάνεις 15 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα τουρισμό και άλλοι 35 με 40 στην Μικρά Ασία, καταλαβαίνετε ότι...
0: Πολύ καλό ρεπορτάζ κάνατε, τι έχετε και δικό σας πέντατο δηλαδή.
1: 50 εκατομμύρια κόσμος τρώει ψάρι από το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές διράρουν δισεκατομμύρια. Αυτοί οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί τελευταία και από ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει καταργήσει τα σύνορα σε ένα βράδυ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία που εμπέζει τους κατοίκους εδώ και κυρίως τους αλλοίς, που λέει ότι εάν μπει σε ελληνικό λιμάνι ο Τούρκος θα τιμωρηθεί, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ έτσι κι αλλιώς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξασφαλίζεις τον Τούρκο να ψαρεύει ενόχλητα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν σταματήσει οι Έλληνες αλλοίς να ψαρεύουν λόγω της νομοθεσίας, από τις 23 του Μάη έχουν σταματήσει, οι Τούρκοι συνεχίζουν με τα ίδια σκάφη, με την ίδια κατηγορία σκαφών, να αλωνίζουν το Αιγαίο.
0: Λοιπόν,
1: και να βγάζουν ψαράκι από Γόνο μέχρι Καρχαρία.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καβάλα, λοιπόν, θα παρακολουθούμε
1: λοιπόν,
0: όλη την εξέλιξη.
1: Όλα αυτά τα ξέρει ο Καλύμνος και έχει αγανακτήσει πλέον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καβαλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να σας πω
0: κάτι για τον Φράγκο, να μου πείτε για το μάλλον τον Φράγκο. Πότε έρχεται, τι θα κάνετε?
1: Ναι. Λοιπόν, θα είναι την Παρασκευή το πρωί στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ μετά τις 7 θα είμαστε στην καφετέρια Γκαλερί.
0: Και εσείς οι καφετέρες πάτε. Όπως πάτε με Τσοτάκης.
1: Αυτό να σας πω ότι γίνεται. Θέλουμε να είμαστε πολύ πιο κοντά στον κόσμο, πιο άμεση επαφή με τον κόσμο. Να μην είναι σε κλειστά γραφεία, κέντρα, ξέρω εγώ, πνευματικά κέντρα.
0: Ναι, με το λαό, αυτό έκανε και ο Κυριάκος.
1: Κατευθείαν κάτω, αλλά
0: την καφετέρια
1: μου δεν τη γέμισε ο Μητσοτάκης. Όχι,
0: εντάξει, τη γέμισε. Απ' έξω στον δρόμο ήταν, μην το λέτε. Θα φέρω και θα μετρήσω πώς είστε, λοιπόν, την Παρασκευή αυτό στη Ρόδο και το Σάββατο. Ναι, και το Σάββατο.
1: Εντάξει,
0: πρωθυπουργός είναι, κύριε Καβαλά, αυτό είπε τώρα, να κυκλοφορεί και παντού μόνο του. Μην τα συζητάμε τώρα αυτά.
1: Η μισή καφετέρια ήταν αστυνομική.
0: Εντάξει, λοιπόν πάμε και το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο την Κυριακή στην πιτσαρία Ήμια.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα συναντήσουμε φορείς απλό κόσμο. Mm-hmm. Για να δει και ο Μανώλης από κοντά τα προβλήματα, όλα αυτά που τους θέλουμε κατά καιρούς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Ο Μανώλης ήταν ο νεότερος ευρωβουλευτής σε όλο το Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν 24-25 χρονών, τώρα είναι 32. Mm-hmm. Και έχει κάνει άπειρες ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
0: Λοιπόν,
1: και
0: ωραία.
1: Και ο πιο δραστήριος ο ευρωβουλευτής σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καβαλά. Εντάξει, νομίζω θα μείνουμε σε αυτά γιατί τρέχει ο χρόνος.
1: Θα χαρώ πολύ να δω όλους τους δικούς μας ανθρώπους στη Ρόδο και στην Κάλυμνο.
0: Οκ, okay. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Καβαλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Καβαλά, είναι πολιτευτής ελληνικής λύσης. Είναι πράγματι, δηλαδή, εννοώ ότι έχει μια σημαντική δραστηριότητα. Είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί τον Κυριάκο Βελόπουλο για διάφορα ερωτήματα που αφορούν την λεγόμενη παραγωγική δραστηριότητα και στην περιοχή μας. Τι θα γίνει στο τέλος θα φανεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, νέα δημοσκόπηση του Δημήτρη του Λίτσα με βάση το μαθηματικό μοντέλο, δηλαδή ενώ τον αλγόριθμο ο οποίος δίνει αποτελέσματα από την Άλκο, μία έδρα παίρνει τα 5 κόμματα στην Βουλή των Ελλήνων. Θα δούμε αν συμβαίνει αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία παίζει από 2 έως 3 έδρες. 2 είναι η στάνταρ κατά την κρίση μου.

Λοιπόν, τι υπόθηκε χθες από τον Γιώργο Χατζημάρκο για το παλιό νοσοκομείο, αυτό που σας λέγαμε δηλαδή, γιατί θα πρέπει να γνωρίζει και λίγο το σκηνικό, πώς έχει να κάνει με τον χώρο, είναι ένας τεράστιος χώρος, ένας χώρος που υπάρχει το διατηρητέο ιστορικό κτίριο, δηλαδή το Ρετζίνα, και που μετά έγινε Βασίλισσα Όλγα, είναι το ιστορικό διατηρητέο κομμάτι δηλαδή, αυτό που έχει να κάνει με τον Αυλόγυρο, δεν έχουμε και, ναι. Οπότε παίζουμε Hollywood τώρα, με τον Αυλόγυρο δηλαδή, και υπάρχει το άλλο τμήμα, το οποίο έγινε προκειμένου να αυξηθούν τότε οι ανάγκες, και μάλλον λόγω των αυξημένων αναγκών οι δυνατότητες στο παλιό νοσοκομείο, είχαμε αυτά τα τμήματα, κυρίως στην αριστερή πλευρά δηλαδή, επί κατεύθυνση Παπαλουκά, όπου η αυθαιρεσία έδωσε και πήρε. Λοιπόν, ένας τεράστιος χώρος, έτσι, που υπάρχει εκείνη η απαραίτητη δυνατότητα, μάλλον υπάρχουν οι δυνατότητες, αυτά τα παράνομα, τα αυθαίρετα κομμάτια, να τα γκρεμίσεις και να δημιουργήσεις και ένα νέο δικαστικό έργο. Είσαι μέσα στον ιστό της πόλης, είστε μέσα στον ιστό της πόλης, και δεν λέω να μετατρέψεις και να αξιοποιήσεις αυτές τις παλιές αίθουσες ή το ρημαδιό, να το ισοπεδώσεις δηλαδή ένα κομμάτι, έτσι, να έχει μια άλλη χρήση και να χτίσει και ένα δικαστικό μέγαρο σε αυτόν τον τόπο, γιατί υπάρχει και η πρόσβαση, υπάρχουν και οι δυνατότητες να κάνεις και πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ, και βεβαίως είσαι και σε ένα λεπτό στην πόλη. Η φιλοσοφία της ροδιακής επαύλησης έχει να κάνει με αυτό το σκεπτικό. Επειδή ακούω για διάφορους χώρους πολιτισμούς, υπάρχει ροδιακή επαύλη, η οποία είναι προσδιορισμένη για να έχει τη χρήση που είχε και την παλαιότερη εποχή. Χώρος πολιτισμού δηλαδή, πολυχώρος πολιτισμού, με πάρα πολλές αίθουσες κτλ. Κτλ. Με την πρόσβαση επί της Αλεξάνδρου Διάκου, που σημαίνει σε ένα λεπτό από το παλιό νοσοκομείο, περνώντας μέσα από το πάρκο δηλαδή και βγαίνοντας την Αλεξάνδρου Διάκου, είσαι στην πόλη της Ρόδου. Αυτό είναι. Και βεβαίως δεν μπουκάρεις την πόλη, δεν τη φορτώνεις την πόλη, έτσι, και έχεις τη δυνατότητα να αφήσεις για τυπικούς λόγους αν θες, εννοώ για το εφετείο, το κεντρικό δικαστικό μέγαρο. Να το φτιάξεις δηλαδή, να το αποκαταστήσεις και να έχει μια χρήση ως εφετείο δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο δικαστικό μέγαρο πλέον, δεν ξέρω, απορώ πολλές φορές τι ακούνε οι δικηγόροι. Είναι πολύ κοντά και ακούν την έδρα. Και δεν έχω πάει και πολλές φορές. Μια φορά στη ζωή μου βρέθηκα δηλαδή κατηγορούμενος σε μια υπόθεση, σχετικά με ένα, μέσα από τη δουλειά δηλαδή, αθώθηκα έτσι, πανηγυρικά. Μην πιούσω για το πανηγύρι, αλλά θέλω να πω ότι μια φορά βρέθηκα, δεν άκουγα τι έλεγε η έδρα δηλαδή. Έτσι, δεν άκουγα τι έλεγε η έδρα. Δηλαδή, αν πήγα στη ζωή μου δύο φορές στο δικαστήριο, Μάρτι. Πρώτη ήταν για το μηχανάκι. Με πιάσαν πιτσιρικά, δεν είχα δίπλωμα. Το θυμάμαι. Λοιπόν, σιγά τώρα. 15, ναι, 15 χρόνια τώρα το δίπλωμα το μηχανάκι. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι μου μίλησε ο πρόεδρος και όταν ακούω τι έλεγε δηλαδή. Έτσι. Και με ανεπτυγμένο το αυτή είναι δηλαδή. Ηχητικό, GPL ηχεία το αυτή, ακόμη και τώρα δηλαδή. Και δεν ακούγα τι έλεγε. Καμιά φορά πας να παρακολουθείς μια δίκη και δεν ακούς. Βάζουν και αυτό το χαρτάκι μπροστά για να μιλάει και μεταξύ τους. Καμιά φορά και μιλάει και σε εσένα. Ξεχασμένη η δικαστική. Έτσι, σου μιλάει με το χωνί εκείνο. Λες τι λέει τώρα ο τύπος. Και άμα είναι και κάποια ηλικία, ο δικαστής, έχεις και ένα θέμα. Δηλαδή σου λέει φυλακή και εσύ ακούς αθώθηκα. Λέει αθώος και εσύ ακούς ότι 5 μήνες, κατάλαβες. Δηλαδή είναι ένα σύστημα παλαιότερης εποχής. Ειδικά στην μεγάλη αίθουσα εκεί, άντε να καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είναι, αυτή είναι αλήθεια φίλε μου. Άρα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, πρέπει να έχει μια άλλη χρήση. Και βεβαίως, εντάξει ρε παιδιά, με συγχωρείτε, και οι φορείς ξύπνησαν αφού ξύπνησαν. Εγώ καταλαβαίνω, σας το έλεγα και πριν. Okay, εκεί έχουμε όλοι οι αμαρτίες. Ήταν οι άλλες εποχές. Ήταν άλλη κατάσταση της χώρας. Έτσι, ήταν άλλη κατάσταση της χώρας. Προέκυψαν και δημοτικές αρχές που είχαν άλλες προτεραιότητες και καλά έκαναν δηλαδή. Δεν θα μπορούσαν. Τώρα ή γεγγενό χρόνος, έτσι, δεύτερη θητεία Αδόνιδος Γεριάδη, έτσι, του βάλαμε το θέμα, ότι άλλα μας έλεγες πριν από 10 χρόνια, περάσανε
15 χρόνια επανήλθε στη θέση ως υπουργός και τώρα ρε μάγκα τι κάνεις. Και αντέδρασε ο άνθρωπος ταχύτατα. Και βεβαίως το είπε ανοιχτά. Περιφέρεια Δήμος, όποιος φορέας. Και μετά από λίγο μασάζ, θα τα λέμε κιόλας, από μασάζ δηλαδή, βγάζοντας εδώ προέδρους, το ιατρικό συλλόγο, λέγοντας ρε παιδιά τι κάνετε. Έτσι. Και άλλους, βεβαίως, κατέθεσαν μία εισήγηση, πήγαν στην περιφέρεια, περιφέρεια έχει μια αποτελεσματικότητα, τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Και είπαν στον George, George, keep going. Και επειδή ο George τα καταφέρνει στα μεγάλα, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, αν του αρέσει η γραβάτα του Χατζημάρκου, το γκρίζο του Χατζημάρκου, ο τρόπος του Χατζημάρκου, εντάξει, το έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, είναι άλλες συνθήκες, άλλες εποχές. Λέει και τα δικά του κι αυτός. Λέει τα δικά του, δεν λέει τα δικά του, γι' αυτό έλειπε να μιλήσει τα δικά του. Ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά στο τέλος σκίζουν τον γαμπρό που λένε. Έτσι. Λοιπόν, του είπανε πάρ' το πάνω σου. Βγάλαμε εδώ μετά από την αντίδραση Χατζημάρκου, τον ίδιο τον υπουργό, λέει χαίρομαι και το δίνω. Και έτσι πρέπει. Τώρα με το κτίριο, το έχω ξαναπεί, είναι λίγο σύνθετη η κατάσταση. Γιατί η Δημοτική Αρχή Κουσουνά που πήρε την νέα πτέρυγα έτρεξε, ολοκληρώθηκε επί Χατζηδιάκονα πολύ μεγάλο μέρος, συνέχισε και αποκαταστάθηκε επί Καμπουράκη, είχαμε το πρόβλημα το χρηματολόγιο, επιλέχθηκε να πάει το χρηματολόγιο και μετά να πάνε οι υπηρεσίες οι οποίες έφυγαν κτλ. Κτλ. Υπήρχε και η Βίλα Βέντιτσι, δηλαδή από την εποχή του. Αυτό είπε κατά τα συστήτια κτλ. Δεν ήταν όμως όλο το κτίριο στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι, το μεγάλο κομμάτι δόθηκε τώρα από την παραχώρηση του ΔΣ του νοσοκομείου. Πρόσφατα έγινε αυτό. Αλλά στο διατάφτα έχουν υποθεί πάρα πολλά. Να μεταφέρουμε δικαστικά μέγαρα, να το κάνουμε καινομικό πάρκο, να βάλουμε το κτίριο του ΙΚΑ. Αυτός ο ΙΚΑς που είναι. Πού είναι αυτός ο ΙΚΑς, ρε φίλε. Θυμάμαι πάλι τον Χατζηχρήστο. Ο ΙΚΑΣ, ο οποίος θα πήγαινε στην πλατεία Λαμπριανού, δηλαδή Μεγάλο Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και ακόμη είναι κουφάρι. Κουφάρι ακόμα είναι. Και χάσαμε και την ιστορία της φοιτητικής στέγης. Γιατί ξύπνησε και ο Κολιάδης, εκ των υστέρων ξύπνησε. Τελείωσαμε πάπαλα. Αγόρασε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ένα φοβερό χώρο για να κάνει τη φοιτητική στέγη. Χάσαμε την ευκαιρία. Bye bye. Όταν ξεκινάς, ξεκινάς από αυτά. Δεν τα αφήνεις να περνάνε. Και μην βρεθεί κανένας πονηρός να μου πει, γιατί διαβάζω και κάποιες προσεγγίσεις. Είναι πραγματικά, με συγχωρείτε, λυπηρές. Ή αν δεν ξέρετε τι έχουν κάνει οι δημοτικές αρχές, είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, εάν θέλετε να το συζητήσουμε, τι έκανε ο καθένας στην εποχή που βρέθηκε, στα πράγματα, τι έτρεξε, τι δεν έτρεξε. Αλλά πρέπει να αντιδράτε. Πρέπει να αντιδράτε, πρέπει να τρέχει δηλαδή η μηχανή για να πάει μπροστά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα για τα υπόλοιπα της ιστορίας, πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη συζήτηση. Θετικό επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά αποδίδονται στον τόπο μας. Ας ξυπνήσει και λίγο ο Δήμος της Ρόδου να κάνει και αυτό τις δουλειές του. Γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν στην ημερήσια διάταξη και κλείνω, ήταν το θέμα της ροδιακής έπαυλης που αφήσαμε εμείς έτοιμη τη δουλειά, έτσι, όλα. Είχε εργολάβο δηλαδή. Και επίσης το θέμα με το δίκτυο αμοίβας στην Παλιά Πόλη και αυτό από το κακό στο χειρότερο. 6,5 χρόνια τώρα, έλεος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή
1: μας. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1-1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη αρακά λαδερό, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιό, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,36. Κέλοξ κόκο πόπ τσόκο, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε την σημαντικότερη είδηση της ημέρας. Υπέγραψε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό το σύμφωνο, την, αν θέλετε, την διαδικασία εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Οπότε τέλος ο πόλεμος και βεβαίως με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ανακούφιση η Φίλιος υποδέχτηκε αυτή την είδηση. Η συμφωνία υπεγράφει στις Βρυξελλές, δίπλα ακριβώς ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Μιλάμε για μια συμφωνία που είναι συμφωνία 14 σημείων. Έγινε υπογραφή ηλεκτρονικά, δηλαδή, μνημόνιο κατανόησης, MOU δηλαδή όπως λέγεται, και ελπίζουμε πραγματικά να το εκτηρήσει και η μία και η άλλη πλευρά. Αρχίζει και ομαλοποιείται η κατάσταση και ένα είναι δεδομένο, εάν τελικά αυτό ισχύσει, που δεν μπορεί να πιστεύουμε, θα υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, τότε αυτόματα πάω στο ρεαλιστικό, είμαι κυνικός, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, κοινικά το λέω, ότι σημαίνει μία αλματώδη άνοδο και στις κρατήσεις που έχουν να κάνουν με την περιοχή μας. Λέω πρακτικά, γιατί ο πόλεμος έφερε πολύ μεγάλη αναστάτωση, έφερε μειωτική καταγραφή και τον Απρίλιο αλλά και τον Μάιο, αν και στο τέλος καλυτέρευσαν τα πράγματα, αλλά έχοντας οικουμένη δεδομένο ότι πλέον η ενέργεια θα αντιμετωπιστεί, ότι θα επιστρέψουμε στις τιμές που είχαμε όλη την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή όλους τους προηγούμενους μήνες πριν τον πόλεμο, αυτό σημαίνει ότι έρχονται χαμόγελα και βεβαίως πολύ μεγάλη ανακούφιση σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εντυπωσιάστηκα τις Βρυξελλές, ο Ντόναλντ, σου λέει, τέτοιο παλάτι ήθελα εγώ, σαν τις Βρυξελλές, καλός ο Λευκός Οίκος, αλλά Βρυξελλές δεν είναι. Και μάλιστα παρά τα πονηρά που έχει πει κατά καιρούς για τον Εμμανουέλ, νομίζω μια χαρά τα πάνε. Έχει φτιάξει το σαγόνι του Μαγουέλ. Δηλαδή χρησιμοποιεί περισσότερο make-up, φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα εκλογές δεν έχουμε, αλλά να ξέρετε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίδονται στην δημοσιότητα με διαρροές, αυτά τα οποία έρχονται για διάφορες κοινωνικές ομάδες, μέχρι να φτάσουμε στην ΔΕΘ της Θεσσαλονίκης, ένα δις έχουμε παροχές από την κυβέρνηση. Στο ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να φαγωθούν μόνοι τους, δεν χρειάζονται τον Τσίπρα. Έχουμε νέα κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χαριδούκα. Ο Τσίπρας ανεβαίνει, αυτό είναι ένα θέμα, και θυμάστε, το είπαμε και προημερών, αν τελικά στην κυβέρνηση δουν τον Τσίπρα να ανεβαίνει διαρκώς, λίγο, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τα δύο σενάρια, ότι πάμε σε κάλπες κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Δυστυχώς, νέα τροχαία ατυχήματα χθες στην Ρόδο και υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδιά, το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Κάτι πρέπει να γίνει με τις γουρούνες. Δηλαδή, οι γουρούνες είναι σαν δολοφονικά οχήματα, τετράτροχα μεν, αλλά δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας, ενώ δεν είναι έτσι, διότι πάρα πολύ εύκολα μπατάρουν και δεν κάνουν για τους δρόμους οι γουρούνες. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι ξένοι επισκέπτες, δεν είναι για τους δρόμους, είναι για την λεγόμενη ύπαιθρο. Εδώ τις ενοικιάζουμε και κάθε λίγο και λιγάκι είναι πραγματικά σαν μια οβίδα η οποία κινείται στο οδόστρωμα. Έχαμε χθες ακόμη ένα περιστατικό, ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα. Έφυγε μια γουρούνα στην περιοχή της Αρχίπολης και κατέληξε ουσιαστικά στον γκρεμό. Θυμάστε τι σας είπα χθες, εάν αρχίσουν να έχουμε κατεδαφίσεις, Θα σημαίνει ότι αυτό μετακίνεται με Ελβετία. Πριν ουσιαστικά Αλέκτορ φωνήσε τρεις, σήμερα έχουμε μια παράταση σε αυτή τη διαδικασία με βάση ότι θα πρέπει ουσιαστικά να ισοπεδωθούν. Υπάρχουν δηλαδή έκδοση 219 πρωτοκόλων για να γκρεμίσουμε αυθαίρετα. Αυτά last day. Τώρα it's another day. Έτσι, που λένε Νατάσα, last year. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα να την ακούσουμε αργότερα. Ανοίγει η θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, έχουμε τους τέσσερις βουλευτές. Έχουμε τον Αντώνη Γιαννικούρη, έχουμε την Καταρίνα Εμμανουήλ, έχουμε Τάντζεσε Τζεφίτεζεν από την Λίτσα Φτακλάκη, η οποία θα επιμείνει στα ακαδημαϊκά της καθήκοντα, ακαδημαϊκή δηλαδή καριέρα, με αφορμή και την παρουσίαση μάλλον ενός νέου βιβλίου, 26 του μήνα εδώ στην Ρόδο, αλλά κυρίως ότι η Λίτσα Φτακλάκη ανήκει στην Προεδρία της Κυβέρνησης και τρέχει ως ειδική συνεργάτη του Γιάννη Μαστρογιώργη στο Μαξίμου, δηλαδή αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Στην συνέχεια θα ανοίξουμε το παραθυράκι για άλλες ειδήσεις, να ξεκινήσουμε τα πολιτικά. Να πω ότι σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Λίτσα. Δηλαδή, Λίτσας είναι η εκπομπή σήμερα. Από τον Δημήτρη Λίτσα έως τη Λίτσα Φτακλάκη είναι της Λίτσα σήμερα. Δηλαδή, γενικότερα έχει ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή. Έτσι, γιορτάζουν προφανώς και το όνομα αλλά και το επώνυμο. Οπότε έτσι θα το πάμε σήμερα. Για να κάνουμε μία προσέγγιση, δηλαδή ο Δημήτρης Λίτσας ως ειδικός αναλυτής, εκλογικός αναλυτής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετράει αυτά τα στοιχεία, μας δίνει φως, πραγματικά φως δηλαδή, και προκαλεί μία πολύ μεγάλη συζήτηση αφού αναλύει τα αποτελέσματα των εκλογών και τα φέρνει στο λεγόμενο τοπικό επίπεδο, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με δημοσκοπήσεις, θα σας πω και συνέχεια δημοσκοπήσεις, το φέρνει λοιπόν και το προσαρμόζει πάνω στα Δωδεκάνησα. Τι θα γίνει στα Δωδεκάνησα εάν τελικά με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο είχαμε αύριο εκλογές. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε, να θυμίσουμε τα αυτονόητα. Καλημέρα Δημήτρη, αγαπητέ
1: κύριε Λίτσα. Καλημέρα Τέρι μου, καλημέρα σε όλα τα όμορφα Δωδεκάνησα.
0: Τώρα χαρτολογώντας είπα είναι της Λίτσα σήμερα, δηλαδή από τη μία έχουμε Λίτσα σε επώνυμο, αργότερα έχουμε Λίτσα Φτακλάκη.
1: Ναι. Είναι λογικό. Ναι. Εγώ πήγα σε ένα σπίτι που χτύπησα το κουδούνι. Ναι. Λέω Δημήτρης Λίτσας. Ανέβηκα πάνω. Περίμενε ο ιδιοκτήτης με την πόρτα ανοιχτή για να δει και η Λίτσα μέσα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, άλλο Λίτσα περίμενε, άλλο Λίτσα μπήκε, έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο γίνεται. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο, όπου μας έδωσε όλα τα στοιχεία. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν ότι εδώ τα πράγματα δεν θα κυλήσουν όπως το 2023. Δηλαδή, έχουμε άλλα δεδομένα με βάση έτσι, την δημοσκόπηση τελευταία ή τη φωτογραφία της κάθε στιγμής. Για άνοιξε τα χαρτιά σου.
1: Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα, ότι τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για την αυτοδυναμία είναι δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πιστεύω όμως ότι αυτή η εικόνα θα την έχουμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Ναι, αυτοδυναμία, εάν η Νέα Δημοκρατία, ναι. Αυτοδυναμία αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25%, έτσι.
1: Η Νέα Δημοκρατία τι εννοεί να είναι κάτω από 25%.
0: Ναι, λέω στις εκλογές, εννοώ τα σενάρια, αυτά θέλω να μας αναλύσεις.
1: Δεν σε καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλεις.
0: Λέω τα σενάρια να μας αναλύσεις με βάση το που βρισκόμαστε αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτω από το 25%, διότι με την αναγωγή είναι γύρω στο 28%.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε βγαίνει με 107 έδρες.
0: Ναι.
1: 107, μας λείπουν 43 έδρες.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε αυτοδυναμία δηλαδή.
1: Ακόμη και σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Ναι. Θα το προσέξεις, για το ΠΑΣΟΚ έχει κάτω 30-36 έδρες.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, κάτι το οποίο ρωτάει όλος ο κόσμος. Εγώ το γνωρίζω, αλλά ρωτάω για να έχουμε μια συζήτηση. Γιατί έχουμε διάφορες προσεγγίσεις? Από τη μία, δηλαδή, να έχουμε δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή, και την άλλη, να έχουμε δημοσκοπήσεις με βάση την αναγωγή. Αυτό πώς το ερμηνεύεις?
1: Κοίταξε να δεις. Οι κάλποι, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα στις εθνικές εκλογές, δεν προσμετρώνται τα άκυρα, τα λευκά και οι αναποφάσιστοι που δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Σωστά.
1: Έχεις τα δεδομένα, τα οποία τα έχεις καθαρά. Όποιο κόμμα παίρνει ψήφο μπαίνει μέσα στα αποτελέσματα τα εκλογικά. Ακόμη και μία ψήφο να πάρει.
0: Βεβαίως.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός. Οπότε η κατανομή των εδρών αρχίζει με τα κόμματα που πήραν έστω και μία ψήφο. Αφήνει απ' έξω, δηλαδή είναι αυτό που λέμε η εκτίμηση ψήφου. Mm-hmm. Η εκτίμηση ψήφου στις εθνικές εκλογές βγαίνει κατευθείαν, δεν υπάρχει εκεί πρόθεση ψήφου. Εκεί έχουμε την εκτίμηση, έχουμε τα δεδομένα της ψήφου. Όταν όμως κάνεις μία δημοσκόπηση, καταγράφεις ποσοστά αναποφάσιστων, καταγράφεις ποσοστά άκυρο λευκό, καταγράφεις ποσοστά δεν ξέρω, δεν θα ψηφίσω, δεν θα πάω. Όλα αυτά τα ποσοστά όμως δεν μπορείς να τα υπολογίσεις μέσα όταν πας να κάνεις την πρόθεση ψήφου και να δεις τελικά ποια θα είναι η πιθανή κατανομή εάν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Mm-hmm. Πρέπει όλα αυτά να τα αφήσεις εκτός ή μαθηματικά θα τα υπολογίσεις ότι περίπου θα πάνε όπως πάνε και οι προτιμήσεις. Για να βγει η εκατοστιαία αναλογία και να μπορέσει να δώσει τις έδρες.
0: Ωραία, αυτή λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτή τη τελευταία.
1: Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή, ναι, της πρόθεσης, ναι, με την εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Πάμε στην τελευταία δημοσκόπηση, αυτή που ουσιαστικά ανέλυσες και βεβαίως έκανες και την κατανομή, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ δείχνει λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση σε Γάλλικο και βεβαίως με βάση αυτό το οποίο κάνεις ως ανάλυση μετά, ότι η Νέα Δημοκρατία στα Δωδεκάνησα, έχοντας αυτό το ποσοστό, παίρνει μόνο μία έδρα και έχουμε τις υπόλοιπες τέσσερις έδρες να μοιράζονται στα υπόλοιπα κόμματα. Πόθεν βγαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τη μία έδρα στα Δωδεκάνησα την έχει κλειδωμένη από την πρώτη κατανομή.
0: Σωστά.
1: Η πρώτη κατανομή δίνει μία έδρα σε ό,τι ψήφους πάρει και πιάσει το εκλογικό μέτρο κάποιο κόμμα στα Δωδεκάνησα, εξασφαλίζει την έδρα.
0: Θύμησε ποιο είναι το εκλογικό μέτρο, Δημητρή μου, τα λέμε συχνά πυκνά για να καταλάβουν, γιατί βλέπω πάντα να υπάρχουν
1: το
0: διάφορα
1: συνάδελφα. Το εκλογικό μέτρο σε κάθε νομό είναι ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων όλων των κομμάτων δια του αριθμού των εδρών.
0: Ωραία. Άρα δηλαδή διαιρούμε
1: 100.000 ψηφοδέλτια. Ναι. Διαιρούμε δια του 5 που είναι οι έδρες, έχουμε 20.000 ψηφοδέλτια κατοχυρώνει στην έδρα, είναι το μέτρο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν με βάση αυτά τα στοιχεία έχουμε από την πρώτη κατανομή, γιατί ξεκινάμε από τα μεγαλύτερα κόμματα, να μοιράζονται οι ψήφοι. Άρα λοιπόν πάμε πρώτη κατανομή, μία έδρα Νέα Δημοκρατία, οι υπόλοιποι είναι υπολείπονται κατά πολύ και στο παρελθόν, οπότε μετά πάμε σε μία δεύτερη διαδικασία, η οποία θύμισε πως ξεκινάει, για να καταλάβουν και οι περισσότεροι,
1: λοιπόν,
0: και να καταλάβουν αυτό που συνήθως συμβαίνει, Δημήτρη μου, ότι μπορεί να έχει ένας βουλευτής πάρα πολλούς ψήφους, αλλά τελικά να βρεθεί εκτός.
1: Και υπάρχει πιθανότητα ένας βουλευτής ο οποίος θα έχει πολύ λίγους ψήφους να γίνει βουλευτής.
0: Ακριβώς.
1: Ένας υποψήφιος βουλευτής.
0: Και γι' αυτό, δηλαδή, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη,
1: ναι, για αυτό 400 ψηφοδέλτια να γίνεται βουλευτής.
0: Γι' αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα και στα μικρότερα κόμματα, και το λέμε συχνά εδώ από το κόσμος, ότι προσέχετε που πάτε, γιατί μπορεί να σας βάλουν σε ψηφοδέλτιο αυτή την περίοδο, έτσι.
1: Σαφέστατα. Ο άλλος, ναι, ο οποίος είναι πολιτεύεται ή έχει σκοπό να πολιτευτεί, mm-hmm, θα πρέπει ανά την Ελλάδα να κάνει ένα σκανάρισμα ανάλογα με το κόμμα που θέλει να κατέβει, να δει που έχει και τις πιθανότητες να πάρει έδρα.
0: Μάλιστα. Τώρα
1: αυτό
0: πάμε.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει.
0: Βεβαίως, τώρα, βεβαίως.
1: Για τις υπόλοιπες τέσσερις,
0: ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις έδρες έχει ως εξής. Αν θα υποθέσουμε ότι μπήκανε 8 κόμματα στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή 8 κόμματα πέρασαν το 3% και μπήκαν στη Βουλή. Αυτά τα 8 κόμματα, αφού γίνει η αφαίρεση των ψήφων που έχουν πάρει, ανάλογα με τις έδρες που πήρανε από πρώτη κατανομή, από μονοεδρικές, από διεδρικές, από τριεδρικές, από το επικρατείας, μένουν κάποια υπόλοιπα αναεκλογική περιφέρεια σταυρών, ψηφοδελτίων που έχουν αυτά τα κόμματα. Αυτά τα ψηφοδέλτια, τα υπόλοιπα των ψηφοδελτίων, πανελλαδικά έρχονται και κατατάσσεται ανά κόμμα με φθήνουσα σειρά. Δηλαδή, πού έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας το ΠΑΣΟΚ? Στη Θεσσαλονίκη. Άρα νούμερο 1 Θεσσαλονίκη, νούμερο 2 η Λάρισα, νούμερο 3 η Καρδίτσα, νούμερο 4 η Καστοριά και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει στην κατανομή στις 58 εκλογικές περιφέρειες τι σειρά έχει το κάθε κόμμα. Φτιάχνεις αυτό τον πίνακα. Και ξεκινάει η β' κατανομή, η οποία β' κατανομή θα απονείμει όλες τις έδρες που έχουν μείνει,
0: mm-hmm,
1: αφού έχει γίνει. Έχουν δοθεί οι έδρες του επικρατείας, έχουν δοθεί οι έδρες της πρώτης κατανομής, έχουν δοθεί οι έδρες στις μονοεδρικές, στις διεδρικές και στις τριεδρικές. Και βγάζει, αν το ΠΑΣΟΚ ας πούμε έπρεπε να πάρει 40 έδρες, και το άθροισμα όλων αυτών που αναφέραμε έχει πάρει 20, μένουν άλλες 20 έδρες που θα πάρει στη β' κατανομή. Η β' κατανομή λοιπόν, αφού δει πόσες έδρες πρέπει να πάρει κάθε κόμμα, πόσες υπολείπεται να πάρει,
0: mm-hmm,
1: και τη σειρά των κομμάτων, ξεκινάει από το τελευταίο κόμμα που μπήκε στη Βουλή, από το 8ο, και λέει πόσες έδρες έχει να πάρει το 8ο στη β' κατανομή? 5. Έλα στην κατάταξη που έχω την Πανελλήνια, το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5 εκλογικές περιφέρειες φεύγουν οι έδρες και πάνε σε αυτό το κόμμα. Και τελείωσε. Πάει μετά στο 7ο. Κάνει το ίδιο. Πάει στο 6ο, στο 5ο, στο 4ο, στο 3ο και στο 2ο. Εκεί σταματάει η β' κατανομή. Όλα τα κόμματα έχουν πάρει τις έδρες από τους νομούς που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα,
0: mm-hmm,
1: και οι έδρες που περίσσεψαν πάνε στο πρώτο κόμμα. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία στα 12 θα παίξει. Από μία που είναι σίγουρη μέχρι και 5. Εάν δηλαδή όλα τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή είναι πιο ισχυρά σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, με τα υπόλοιπα των εδρών που έχουν να πάρουν και τα δωδεκάνησα δεν την πάρει την έδρα το άλλο κόμμα, μένει ορφανή.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν δεν την πάρει μέχρι

0: έχει το κυρίαρχο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα.
1: Εντάξει, βαρύτητα σε αυτό το σημείο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δώσω, γιατί.
0: Ναι, δίνουν όμως το ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό έχουμε το πάρτι εκεί που έχεις καταλάβει ότι είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Καλά το γράφει σήμερα, κάπου το διάβασε σε μια εφημερίδα. Έχει ξεκινήσει το πάρτι στο ΠΑΣΟΚ με βάση τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας μέσα από δημοσκοπήσεις και από ερμηνείες πολιτικού περιεχομένου.
1: Όλο αυτό είναι ένα ΠΑΣ δύσκολο, δύσκολα επιλύσεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής, ότι το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν μία εβδομάδα. Είναι λογικό να προσελκύει, αλλά από εκεί και πέρα εξελίσσονται διάφορου τύπου δημόσεις που δεν ξέρουμε αν θα το ωφελήσουν ή θα το βλάψουν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ αντί να κάθεται και να πανηγυρίζει για κάτι το οποίο εγώ δεν βλέπω ότι πρέπει να πανηγυρίσει, θα έπρεπε να κάθεται να ασχολείται σοβαρά με το ρόλο του της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε γκέλες και να λέμε ότι θα δώσουμε εισιτήρια δωρεάν και θα γλιτώνει ο μικρός, ο νέος, ο συνταξιούχος, οτιδήποτε 80 και 100 ευρώ το μήνα από τις μετακινήσεις, όταν το μηνιαίο εισιτήριο έχει 27 ευρώ. Δηλαδή, το να δουλεύουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να αντιμετωπίζουν τον κόσμο σαν καθυστερημένο δεν είναι υπέρ τους. Αν θέλουν να μιλήσουν σοβαρά πολιτικά, να το πεδίο, να η ευκαιρία να κάτσουν να μιλήσουν σοβαρά πολιτικά και να δούνε σοβαρά και να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα της χώρας. Μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω. Γιατί είναι σοβαρό κόμμα. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να πάρει τα πάνω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα τη βλέπουμε να ανεβαίνει ουσιαστικά, διότι ο κόσμος με όλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό είναι σκεπτόμενος και θέλει τη σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που μπορείς να πεις ότι έχει αντιμετωπίζει σοβαρά τα προβλήματα της χώρας, αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό που φαίνεται είναι μόνο η Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή που να στηρίζει. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα καλύτερη τέλη Σεπτεμβρίου με τα μέσα Οκτωβρίου. Να έχουν αποτυπωθεί, να έχει κάτσει η σκόνη που δημιουργούν και να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαρά.
0: Βεβαίως. Δεν έχουμε και ανακοίνωση των εκλογών, γιατί έχουμε και τον παράγοντα Σαμαρά, ο οποίος, αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό που λένε οι περισσότεροι και φαίνεται και από διάφορες τοποθετήσεις που γίνεται.
1: Οι πρόωρες εκλογές δεν ανακοινώνονται ποτέ.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό, το θυμάμαι.
1: Κάνε.
0: Υπήρχε, το θυμάσαι πολύ καλά, ο Αριστοτέλης Παυλίδης που έλεγε το περίφημο ρητό του Κλουριάνου, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικός, ότι θάνατος και εκλογές ουδέποτε προαναγγέλλονται.
1: Άκρη.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: να
1: είσαι μέρα, καλά,
0: ευχαριστώ θερμά.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά,

0: Πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, πάμε να μας συναντήσουμε τώρα γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνδυάζεται με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή τα διάφορα σενάρια για τις εκλογές με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση την κατανομή στις έδρες στα Δωδεκάνησα. Αφορμή ήταν η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται με όλα αυτά, διότι σήμερα υπάρχει και είδηση. Η είδηση έχει έναν ωραίο τίτλο, διότι κλείνει μία θέση, ανοίγει όμως το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αναφέρομαι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σημερινή είδηση είναι στην Δημοκρατική. Λέει λοιπόν τα εξής: ανοίγει θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ανοίγει θέση? Είχε ενημερωθεί βεβαίως στο κόμμα, διότι η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, η οποία ήταν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2023, επιλέγει αυτή την ώρα την δουλειά της, η οποία είναι στην Προεδρία της Κυβέρνησης, δηλαδή στην Ειδική Γραμματεία του Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, δηλαδή κομμάτι του κράτους, αν θέλετε και με την ευρύτερη έννοια της κυβέρνησης, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και βεβαίως επιλέγει και να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή της καριέρα, η οποία πηγαίνει εξαιρετικά από ό,τι καταλαβαίνω, και συνδυάζονται όλα αυτά. Πώς τα κατάφερε η κυρία Φτακλάκη? Τα τρία μαζί ήρθαν εξαιρετικά αυτήν την περίοδο, διότι έχουμε από τη μία αυτό το γεγονός ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές όποτε έρχονται, άρα θέση ανοιχτή, μεγάλο ενδιαφέρον, σπεύσατε. Δεύτερον, ότι είναι στην Προεδρία της Κυβέρνησης και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, άρα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν εδώ και το περασμένο Σάββατο στην επίσκεψη με τον Μητσοτάκη στην Ρόδο. Επίσης, το γεγονός ότι ακαδημαϊκά παρουσιάζει ένα νέο βιβλίο, 26 του μήνα θα γίνει η παρουσίαση στην Ρόδο. Έχει φοβερό ενδιαφέρον με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με εξαιρετικό πάνελ ομιλητών. Και από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, όχι από το βιβλίο, εγώ ήθελα να ξεκινήσω από την απόφαση ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ράπισμα όπως λέγεται, γιατί έχουν βγει όλοι και συζητάνε γι' αυτό. Επίσης έχουμε την ανακοίνωση της Τουρκίας που υποστηρίζει ότι με αυτή την απόφαση, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαν να στέλνει την Τουρκία και να ανοίγει το κεφάλαιο τρομοκρατίας. Πολλά έβαλα μαζί, αλλά τι να κάνουμε, είναι τέτοιες οι συγκυρίες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε καταρχήν με την είδηση ότι δεν θα είναι στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο σε εκλογές. Καλημέρα κύριε Φτακλάκη.
5: Καλή σας μέρα κύριε Χατζιωάννου.
4: Τι να σας κάνω, τα πήρατε όλα.
5: Με μεγάλο θαυμασμό, 4-5. Έχετε μια απίστευτη ρητορική.
4: Τι να κάνω.
5: Τα είπατε όλα σε πολύ σύντομο διάστημα.
4: Τι να κάνω, εσείς τα φέρατε τώρα πάνω κάτω.
5: Τα οπότε πάλι,
4: έχω διάφορους φίλους που τόσο καιρό είχαν ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν να υποβάλουν φάκελο εκεί που πρέπει.
5: Καλά, λοιπόν, φαντάζομαι πάντα υπάρχει αυτή η διάσταση. διαδικασία, ναι, ακόμα και να δεν νομίζω ότι κανείς ποτέ σταματάει αυτό. Mm-hmm. Βάσει εκτός, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέρετε. Mm-hmm. Εξάλλου έχω από πολύ καιρό έχω ενημερώσει. Mm-hmm. Απλά πλέον ήρθε και ο φέλιμος χρόνος να υποθεί και δημόσια, γιατί όπως γνωρίζετε, το είπα και χθες, είμαι και υποψήφια για μια θέση στο Πανεπιστήμιο των Μεσογειακών, mm-hmm, για τη θέση των Ευρωμεσογειακών Σχέσεων, καθώς αφιπηρετεί πλέον ο κ. Σεϊμένης. Υπάρχει βεβαίως μια διαδικασία, υπάρχουν αρκετοί συνυποψήφοι. Παρ' όλα αυτά όμως ήθελα να καταστεί σαφές, επειδή δεν μ' αρέσουν να υποβόσκουν και να υφέρπουν οτιδήποτε άλλο πέρα από την αλήθεια και την πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησα, πάντα σε συνεννόηση βεβαίως, δεν έκανα τίποτα ερήμηνα, ας πούμε, των κεντρικών, ότι θα έπρεπε αυτό να επικοινωνηθεί και δημόσια από τη στιγμή που είναι μια ειλημμένη απόφαση, ναι, εδώ και αρκετό καιρό.
4: Και για να μην δημιουργείται και κάποια σύγχυση, δηλαδή, για να μην αξιοποιείται από κάποιους λέγοντας ότι προσπαθεί, προσπαθεί με άλλο τρόπο να μπει σε μια θέση η οποία πρέπει να ακολουθήσει άλλες διαδικασίες.
5: Ακριβώς. Και ξέρεις, στη ζωή μου είμαι ξεκάθαρη και βεβαίως πάντα έχω το θάρρος και την τόλμη των επιλογών μου, χωρίς φόβο και πάθος, και πάντα κάνω αυτό που θεωρώ σωστό στην κατάλληλη στιγμή. Άρα λοιπόν, εγώ πολύ σωστά το είπατε, συνεχίζω και είμαι κοντά στην κυβέρνηση, συνεχίζω και στηρίζω το κυβερνητικό έργο μέσα από το δικό μου βεβαίως χαρτοφυλάκιο και μέσα από τη δική μου δυναμική και γνωσιακό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, σαφώς δηλώνω πάντα παρούσα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στηρίζεις μια διαδικασία μόνο μέσα από εκλογές. Και ακριβώς επειδή πλέον έχω βρεθεί και εγώ σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο, αν θέλετε, τη δική μου ακαδημαϊκή καριέρας, η οποία ξεκίνησε και αυτή κάποια χρόνια πριν και έχει μια εξέλιξη την οποία θα πρέπει και θέλω να ακολουθήσω, αποφάσισα λοιπόν πραγματικά, γιατί η καρδιά μου χτυπάει πλέον στο ακαδημαϊκό κομμάτι, να συνεχίσω αυτό τον δρόμο με τα όποια και εκεί θέματα, ζητήματα κλπ. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπου υπάρχουν δυνάμεις εξουσίας, τέχνια εξουσίας, υπάρχουν και τα παιχνίδια εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως δηλώνω παρούσα με ένα πολύ καλό βιογραφικό και βεβαίως έχει βγει πρόσφατα και το βιβλίο μου, όπως αναφερθήκατε.
4: Πριν πάμε στο βιβλίο, να σας ρωτήσω για να εξηγήσουμε. Ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ουσιαστικά, ποιο είναι το πακέτο που πιο διαχειρίζεται?
5: Είμαστε κάτω την Προεδρία της Κυβέρνησης.
4: Ναι, άρα Άντερ Κυριάκος.
5: Άντερ Κυριάκος. Ουσιαστικά, εμείς κάνουμε τις στρατηγικές, μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Το Foresight είναι ένα εργαλείο που στην Ελλάδα έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως μια διαδικασία, μια δομή. Προϋπάρχει εδώ και έναν αιώνα, θα έλεγα, σε προηγμένες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία του να δημιουργούν δομές Foresight. Η Φινλανδία, η οποία θεωρείται πρότυπο.
4: Foresight, εξηγήστε μου, γιατί μας ακούνε και στην Αρνίθα. Και εγώ
5: την Αρνίθα. Και να το εξηγήσω, θα ζοριστούν. Στα ελληνικά το λένε προοπτική διερεύνηση. Ουσιαστικά είναι ο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, με συγκεκριμένα εργαλεία μελετάμε συγκεκριμένα ζητήματα μέσα σε βάθος χρόνου, προκειμένου πλέον, ξαναλέω, με πολύ συγκεκριμένα εργαλεία να έρθουμε στο σήμερα με προτάσεις για το πώς θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον που θέλουμε να ακολουθήσουμε ως χώρα.
4: Μάλιστα,
5: αυτό
4: μάλιστα,
5: να ξέρετε, εμείς το διδάσκουμε και στο στελέχη δημόσιας διοίκησης. Είμαι και στο κομμάτι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που διδάσκουμε το Foresight, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Και όχι μόνο, έχουμε συνεργασίες πλέον και με τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε ένα σημαντικό εταίρος, η δομή μας. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς. Σαφώς είμαστε πολύ κοντά.
4: Ναι, γιατί από τα πόστα που αναβάζετε κατά καιρού, σας έχω δει να συμμετέχετε σε διάφορα φόρα, έτσι, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση.
5: Και το συνδυάζουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί, όπως αντιλαμβάνεστε, ακριβώς λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, των VUCA World, όπως λέμε στην επιστήμη του Foresight, θα πρέπει να μπορείς και να δεις πού πάει αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορείς αυτό να το αναδιαμορφώσεις, να το ελέγξεις και βεβαίως να το εφαρμόσεις στις δικές σου πολιτικές, πάντα με γνώμονα το πού θες εσύ να πάλεις τη χώρα στο μέλλον. Άρα λοιπόν το Foresight είναι ένα τρομερό εργαλείο. Θα πρέπει να σας πω ότι όλες οι χώρες οι προηγμένες το έχουν και με πολύ ισχυρές δομές, και αυτό λοιπόν και η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά. Παίρνουμε τα εύσημα, να ξέρετε, στα φόρα. Προχθές ήμουνα σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε το IPEX για θέματα επιστημονικής διπλωματίας, γιατί διδάσκω και αυτό το μάθημα στην ΕΚΔΑ, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, και ένα ευρωπαϊκό συνέδριο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, όπου πήραμε και εκεί τα εύσημα ως χώρα. Γιατί πραγματικά είμαστε πρωτοπόροι και έχουμε καταφέρει μέσα από το Foresight να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε αφενός την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου να θυμίσω ότι υπάρχει και υψηλή επιτροπή υπό την προεδρία του μεγάλου καθηγητή στο MIT, του δικού μας Δασκαλάκη, του κριτικού
4: συντοπίτη
5: μας, ο οποίος διαπρέπει, το ξέρετε πολύ καλά, στους κορυφαίους ανθρώπους της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο. Και βεβαίως μετά από αυτό καταφέραμε πάλι μέσα από τα εργαλεία αυτά του Foresight να δημιουργήσουμε τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή πλέον της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο τομέα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια στρατηγική, κινούμαστε αθόρυβα, αλλά πιστέψτε με, κάνουμε πολύ καλή δουλειά.
4: Ναι, όχι. Δεν θέλω να σας επενέσω εδώ, δεν το χρειάζεστε, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Εμένα μου αρέσει γενικώς να δει κανείς να κάνουν βήματα και αυτά τα οποία ουσιαστικά με αυτά που οποία καταπιάνεστε. Είναι σημαντικά, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε στην δημόσια διοίκηση και τους άριστους, κυρία Φταγκλάκη, και όχι κάποιους οι οποίοι μπορούν να μπουν από το παραθύρι. Το λέω γενικότερα αυτό σαν αντίληψη.
5: Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην πολιτική κοινότητα. Και οπουδήποτε, όχι τους αρεστούς, ήταν και σύνθημα κάποτε να θυμίσω, τους άριστους με άλφα κεφαλαίο.
4: Ακριβώς, γιατί
5: και βεβαίως με διαδικασία.
4: Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό, ξέρετε. Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή μιλάμε για το Foresight τώρα, είναι μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με μια αντίληψη των σύγχρονων χωρών, δηλαδή.
5: Και αυτά έχει να κάνει με αυτό, με το anticipatory governance, δηλαδή με την συμμετοχική δημοκρατία. Προωθεί την, δηλαδή σε αυτό, να ξέρετε ότι έχουμε υπογράψει και ένα MOU με την Ένωση Περιφερειών. Είμαστε σε φάση τώρα εκπόνησης και τώρα θα χαρώ πολύ που θα συνεργαστούμε με τον κύριο Μάγκο και εντράτω με τις ευκαιρίες να τους χαρώ και δημόσια, τον εκλεκτό μας καλό φίλο και δήμαρχο
4: Λευθέως Δημαρχικών
5: Λήψων. Θα κάνουμε, ξεκινάμε τη διαδικασία να φτιάξουμε Foresight για την νησιωτικότητα. Γιατί το λέω αυτό, πόσα χρόνια μιλάμε για νησιωτικότητα. Πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον πέρασε τη στρατηγική για την νησιωτικότητα, που πλέον αναγνωρίζει ρητά τα ζητήματα της νησιωτικής Ευρώπης. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν, να γίνουν πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές δεν γίνονται με το να αναμασάμε τα ίδια λόγια και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ έχω κάτσει λόγω της δουλειάς μου και της διαστροφής που έχουμε την έρευνα, όπως ξέρετε, και έχω αποτυπώσει τι λένε κατά καιρούς διαχρονικά τα κόμματα για συγκεκριμένα θέματα, ατζέντες που με ενδιαφέρουν. Εάν δείτε το θέμα της νησιωτικότητας, ειδικά έτσι από τον αντιπολιτευτικό χώρο που κάποτε ήμουνα, δεν ντρέπομαι να το πω, λέγαν τα ίδια και τα ίδια. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι αυτό το έχει αντιληφθεί ο κ. Μητσοτάκης και ακριβώς αυτό ζητάει. Βεβαίως δεν γίνονται όλα από τη μία στιγμή στην άλλη, ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι, αλλά επιτέλους να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, στις νέες προκλήσεις.
4: Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ μια κουβέντα που είπατε, διαστροφή. Έτσι. Μ' αρέσει αυτή η έννοια, γιατί και εγώ είμαι διαστροφικός με κάποια ζητήματα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία.
5: Συνεχώς εμπριθείς, θα έλεγα. Μελετάτε και μας διαποτίζετε.
4: Ένα πάθος που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, εννοώ με την καλή έννοια του όρου διαστροφής, ενώ να καταπιάνεσαι με κάτι. Ναι. Λοιπόν, τώρα, η διακυβέρνηση των ευρωμοσυριακών σχέσεων από την Βαρκελόνη ως την σύγχρονη εποχή. Βλέπω εδώ από την πρόσκληση, όλο το βαρύ πυροβολικό των διεθνών σχέσεων θα είναι στο βιβλίο σας. Εδώ μιλάμε για βαριά ονόματα. Έτσι, δηλαδή βλέπω 5 προσωπικότητες, ένας και ένας.
5: Συμφωνώ, χαίρομαι που το λέτε. Θα ήταν και άλλα, αλλά δεν τους χωρούσε το πάνελ και πιστέψτε μας, ήταν σε πολύ δύσκολη θέση με τον πρόεδρο του Κέντρου Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, τον κύριο Περάκη. Αλλά ευτυχώς, επειδή είναι φίλοι, είπαμε ότι οι υπόλοιποι θα είναι στην Αθήνα, γιατί εννοείται θα γίνει και στην Αθήνα. Αλλά βεβαίως και
4: ο κύριος Περάκης αναλαμβάνει το συντονισμό και μετά ποιοι είναι οι υπόλοιποι, για να του πείτε εσείς.
5: Ακριβώς, επειδή λόγω χώρου και χρόνου δέχθηκε τελικά, ενώ δεν θα ήταν ο κύριος Περάκης, όπως πολύ καλά εσείς γνωρίζετε, αλλά προκειμένου να υπάρξει οικονομία χρόνου και χώρου βέβαια στο πάνελ, ανέλαβε ποιος ο κύριος Περάκης, αυτή η προσωπικότητα, να κάνει το συντονισμό και βέβαια να τοποθετηθεί και επί του βιβλίου. Και όπως βλέπετε, προλογίζει και όλα στο βιβλίο και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την τιμή που μου έχει κάνει, όπως και βεβαίως και τον εκδοτικό οίκο Σιδέρη για την τιμή να εκδοθεί το βιβλίο μου σε ένα τόσο σημαντικό εκδοτικό οίκο και βεβαίως όλους τους ομιλητές.
4: Για πείτε τα ονόματα τους για να καταλάβει και ο κόσμος.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Τριανταφύλου, καλό φίλο και πλέον ήταν κάποτε καθηγητής με τον
4: Παραπιστήμιο Αιγαίου, βεβαίως.
5: Πρωτοξεκινήσαμε τη μελέτη των ευρωμεσογειακών, η διπλωματική μου εργασία στο μεταπτυχιακό μου το 2006 ήταν για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις. Μαζί εκπονήσαμε μία μελέτη για την Ένωση για τη Μεσόγειο το 2008 για το IPEX, όπου τότε ήταν η καλή φίλη Έλληνα Γιαννίκη και περάσαμε πραγματικά, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Και βεβαίως συνεχίσαμε να έχουμε μία διαδρομή και επαφή. Είναι ο Κώστας Ιφαντής, πολύ γνωστός σε όλους μας και βεβαίως γνώστης του αντικειμένου, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχουμε την αγαπημένη φίλη, την Δέσποινα Τησίνου, η οποία Δέσποινα έρχεται από την Σορβόνη. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου και υπηρετεί στην Σορβόνη. Και βεβαίως, όπως έχω πει, θα είναι και ο Ανδρέας Σιβέρης, ο οποίος θα μου κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, ο οποίος και αυτός θα δώσει το στίγμα του για το βιβλίο. Και βεβαίως ο κύριος Περάκης, ο οποίος θα έχει και τον...
4: 26 του μήνα Παρασκευή, στον χώρο του Νεστοριδίου.
5: Βεβαίως, σε ένα πολύ γνωστό οικείο χώρο για όλους μας. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως πολύ σωστά λέει η πρόσκληση, θα γίνει συζήτηση για τα θέματα που άπτονται της επικαιρότητας και των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Και νομίζω ότι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή παίζει πάρα πολύ και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού.
4: Πάμε σε αυτό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Κάντε μια αξιολόγηση. Οι Τούρκοι βγήκαν σήμερα και λέει ότι αυτό είναι άδικο για την Τουρκία, διότι ουσιαστικά είναι σαν να μας στέλνετε πίσω στην δημοκρατία. Αυτή είναι η αντίδραση της Τουρκίας.
5: Και σήμερα έδειξε τελικά ακριβώς το πώς λειτουργεί ως ένα κράτος μη δικαίου. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν ξαναβγεί ψηφίσματα σχετικά το ότι δεν είναι έτοιμη η Τουρκία. Απλά το σημερινό, αν θέλετε, που έρχεται ουσιαστικά στο ψήφισμα του report που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πρέπει να κάνει κάθε χρόνο για τις υποένταξη χώρες, όπου ουσιαστικά ραπίζει κυριολεκτικά την Τουρκία, πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα. Εδώ να πούμε ότι σημαντικό ρόλο είχε και ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, ο οποίος θα είναι και αυτός ο μιλητής, και τον ξεχάσαμε, γιατί μου ζητήσατε τον από τους ακαδημαϊκούς και ξέχασα τον πολιτικό
4: τώρα δώσαμε βάρος, έτσι, Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής,
5: ο οποίος είναι πρόεδρος της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και ουσιαστικά είχε μεγάλη συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία, και θεωρώ ότι έχει πολλά να μας πει λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση. Και βεβαίως οι αιτιάσεις του Κοινοβουλίου είναι πολύ συγκεκριμένες, έχουν να κάνουν με το χάσμα που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και του αξιακού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε κριτήρια της Κοπενχάγης, έχει να κάνει με την έλλειψη δημοκρατίας και νομιμοποίηση θεσμών, βλέπε η Μάμογλου και όχι μόνο καταπάτηση.
4: Άρα πρακτικά τους βλέπετε τους Τούρκους με βάση αυτά τα οποία ισχύουν στην χώρα και κυρίως με τον τρόπο που το διαχειρίζονται, είτε πολιτικούς αντιπάλους, είτε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
5: Και βεβαίως εξωτερικές σχέσεις. Γαλάζια πατρίδα, βεβαίως. Πόσες φορές έχουμε κάνει και εμείς διαβήματα και μέσω ΙΠΕΞ και μέσω Υπουργείου Άμυνα στα αρμόδια.
4: Άρα δεν τους βλέπονται να έρχονται, έτσι. Γι' αυτό έχουμε και τα διάφορα κατά καιρούς.
5: Ήταν δεδομένο ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα δει την έξοδο, την πόρτα εξόδου. Φαινόταν δηλαδή αυτό για κάποιον παρακολουθεί στενά αυτή τη διαδικασία. Εξάλλου να θυμίσουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 1999 από το Ελσίν και επίσημα. Δόθηκε μάλλον το πράσινο φως για να είναι σε καθεστώς. 2005 ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαδικασίες. Όμως παρόλα αυτά η Τουρκία, παρότι άνοιξε πάρα πολλά κεφάλαια, θα πρέπει να πούμε ότι.
4: Να ρωτήσω, κύριε Φτακλάκη, ένα τελευταίο. Θεωρείτε ότι αυτή η απόφαση ενδεχομένως δημιουργεί παρατράγουδα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα ελληνοτουρκικά?
5: Εντάξει, δεν θέλω να ζούμε πάντα από αυτό το φοβικό καθεστώς, γιατί κάποια στιγμή η Τουρκία δεν είναι στριμωγμένη μόνο από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι στριμωγμένη και από άλλα. Βλέπετε ευρύτερα αυτή τη στιγμή, πραγματικά η Τουρκία δεν είναι κερδισμένη. Ακόμα και η συμφωνία από αυτή τη στιγμή υπογράφηκε χθες στα ηλίσια πεδία, είναι σε βάρος της Τουρκίας. Η Τουρκία είχε βγει ανοιχτά πέρα του Ιράν, να θυμίσω, είχε στραφεί ουσιαστικά ξεκάθαρα κατά του Ισραήλ, αλλά και έμεσα κατά του φίλου του Τραμπ από τη στιγμή που δεν είχε στηρίξει. Άρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία γενικότερα βρίσκεται σε μια δυσμενή θέση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ερμηνεύουμε με όρους ότι επειδή σαν το παιδάκι, επειδή δεν το παίζουμε, ας πούμε, ξαφνικά θα αντιδράσει. Αν αυτό συμβεί, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί, δεν έχει κάποιο όφελος να κάνει κάτι η Τουρκία στην παρούσα φάση, γιατί δεν θα είναι υπέρ της. Αυτή τη στιγμή δεν έχει, αν θέλετε, ούτε το κλίμα είναι υπέρ της, ούτε έχει τις συμμαχίες που θα έπρεπε να έχει. Με ποιους? Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δίνει ξεκάθαρα το δρόμο. Και αυτό είναι μια νίκη της Ελλάδος. Και θα πρέπει να το τονίσουμε. Είναι μια νίκη της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι μια νίκη ουσιαστικά των ανθρώπων που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα θεσμικά μας όργανα. Και θα πρέπει να το πούμε, γιατί εγώ με ξέρετε είμαι δίκαιη. Διαχρονική νίκη. Είναι εθνικό το μέτωπο. μέτωπο. Εδώ παίζουμε Εθνική Ελλάδος πάντα με τα ελληνοτουρκικά.
4: Και μια που το αναφέρετε να πω, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κυρία Φταγκλάκη, να πω ότι και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ρόδο, γιατί υπάρχει και ως θέμα το διαβάζω σήμερα, αποδόμησε και την περίφημη τουρκική προπαγάνδα που έχει να κάνει και με την λεγόμενη, όπως οι Τούρκοι επιχειρούν, όλοι βέβαια, όχι γαλάζια πατρίδα, για τη λεγόμενη τουρκική μειονότητα σε Ρόδο και Κο, και βεβαίως και για την προστασία της θερμονικής κληρονομίας. Γιατί ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Μουράτ Ρέις. Και ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει πολύ βαρύνουσα σημασία για την Τουρκία και χρησιμοποιείται ενίοτε, προσφάτως από τον Ομέρ Τσελίκ και προηγούμενα από τον Αχμέντ Νταβούτογλου, στρατηγικό βάθος κτλ. Ένας χώρος που αποδομεί λίγο την τουρκική, όχι πλήγο, απόλυτα την τουρκική προπαγάνδα. Έτσι.
5: Όπως το λέτε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει μια στρατηγική και τη βλέπουμε και γι' αυτό, αν θέλετε, εδώ λέω αυτό και κλείνω. Για μένα η εξωτερική πολιτική είναι μαστίγιο καρότο. Και τι έρχομαι να πω, ότι ναι, χρειάζεται και τα έρημα νερά, ναι, χρειάζεται και τη διακήρυξη των Αθηνών, χρειάζεται όμως και το μαστίγιο.
4: Μάλιστα.
5: Καρότο μαστίγιο εξωτερική πολιτική.
4: Να είστε καλά, τα λέμε Παρασκευή 26 του μήνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ελευθερία Φτακλάκη. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την εκπομπή. Να είστε καλά.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τεσβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
2: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
1: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
8: Πάμε και δυνατά και χαλαρά, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ λοιπόν είμαστε για μία ώρα μαζί με όλη την πρωινή ομάδα. Κλεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού, Βασίλης Χατζιωάννου το δεξί μου χέρι. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Και όλη η πρωινή ομάδα του σταθμού. Οι όμορφες κυρίες, η Ουλία Μπονάρου, Εύφη Κωνσταντέλου, 2241-096-800. Για τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Για μια ώρα λοιπόν, γιατί σήμερα, από σήμερα αγαπητοί μου φίλοι, η Ρόδος είναι πιο πλούσια. Οι Ροδίτες είναι πλουσιότεροι και είναι πλουσιότεροι και οι επισκέπτες μας. Η μεσαιωνική πόλη είναι πιο πλούσια. Ο πολιτισμός μας πιο πλούσιος. Έργα τα οποία καρκινοβατούσαν δεκάδες χρόνια, σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά. Εξοραϊσμός πλήρης και σε ανώτατο βαθμό ο Πρωθυπουργός της χώρας να βρίσκεται στη Ρόδο και να την τιμά με την παρουσία του για μία ακόμη φορά και να τον τιμούν οι Ροδίτες. Έχω κουραστεί πλέον, έχω βαρεθεί να ακούω την κρίνια, τη μιζέρια και στην πράξη, στο πεδίο, τα πράγματα να είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικά. Γιατί έβλεπα το πρόσωπο, τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήθελαν να τους σφίξουν το χέρι, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του, να απαθανατήσουν μια στιγμή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και να σας δώσω και την είδηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι, χωρίς να σταθούμε σε αυτό, δεν είναι της παρούσης, αλλά σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δεχθεί στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιον λέτε? Τον Χαφτάρ. Ήταν η αντίδραση, ήταν το αποκούμπι των Τούρκων. Ο παλιός υποτίθεται φίλος της Ελλάδας Χαφτάρ, που πάει μια εδώ μια εκεί, τώρα καταλήγει στην αγκαλιά της Ελλάδας, στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τουρκολιβικό μνημόνιο, μαλαλόγια, γιοκ. Γεια σας, χαιρετίσματα, αυτό σημαίνει. Και να τα ακούτε εσείς, όλοι οι ακέφαλοι πυροβολημένοι, Ευτυχώς δεν είστε πολλοί. Πώς το λέγαμε ρε Βασίλη, το κεφάλι γιατί το έχουνε?
9: Για να φοράει καπέλο.
8: Για να φοράει ένα καπέλο. Ενώ...
9: εγώ συμπλήρωσα και το κράνος.
8: Ρε παιδιά, το στο κεφάλι. Ναι, και συμπλήρωσε και το κράνος. Το κεφάλι μας το έδωσε ο Θεός για να έχουμε το μυαλό μας μέσα. Τι ωραία μουσική με φτιάχνει, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η μίκα μου. Λοιπόν, πλουσιότερη η Ρόδος, αγαπητοί μου φίλοι. Ο πολιτισμός της Ρόδου στο απόγειό του. Και βέβαια οι πρωταγωνιστές είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεύτερος ποιος είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος τελικά γράφει και αυτό στη δική του ιστορία. Αχ, Περιφερειάρχη, να ξέραν αυτοί που σου κάνουν πόλεμο με ποιον έχουν να κάνουν. Λοιπόν, τι λέω τώρα εγώ, έτσι. Η κυρία Μενδώνη βεβαίως, η οποία φαίνεται να είναι πραγματικός φίλος της Ρόδου. Αυτό φαίνεται. Και ακούγοντας αυτά τα όσα έχουν προηγηθεί, με πιάνει ρε παιδί μου κάποια στιγμή έτσι μια δυσφορία. Και λέω ρε παιδί μου, με τα μυαλά που έχει τελικά η αντιπολίτευση, Βασίλη μου, είναι ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Άκουγα προηγουμένως, να πούμε, τον δικό μας, τον φίλο μας, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Πώς πολιτεύονται έτσι, ρε παιδί μου? Δεν διαφέρουν από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε τα αποτελέσματα ποια ήταν. Μα είναι δυνατόν αυτή η μικροψυχία και, ξέρετε, ο παραμορφωτικός φακός τον οποίο χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη αναφορά στο παλιό νοσοκομείο. Μα το παλιό νοσοκομείο εδώ και 20 περίπου χρόνια είναι στον Δήμο η διαχείριση. Ρε παιδιά, η καθυστέρηση λέει τώρα 4 χρόνια εξαγγέλθηκε το νοσοκομείο της ΚΟ και δεν το είδαμε το νοσοκομείο της ΚΟ. Και καταρχήν 4 χρόνια για να γίνει τέτοιο έργο, ξέρετε από τι συμπληγάδες πέρασε. Και εν πάση περιπτώσει η καθυστέρηση σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Δήμο της ΚΟ. Το οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ήταν ακατάλληλο. Παλεύουν με νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχει και το άλλο, λέει, το ακτινοθεραπευτικό. Πού είναι το ακτινοθεραπευτικό? Χτίζανε νοσοκομεία σε ξένα οικόπεδα. Το ακτινοθεραπευτικό, ο χώρος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι να πω, τι δηλαδή. Ερσή, φέρε τα χάπια μου να ρίξω την νοημοσύνη μου να μπορώ να συνεννοούμε με όλα αυτά τα οποία ακούω, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Έλεος, ρε παιδιά. Μα τέτοια υποτίμηση, να πούμε, των πολιτών. Και να σας πω κάτι. Το να υποτιμάτε, ας πούμε, κάποιους πολίτες, να υποτιμώνται κάποιοι πολίτες οι οποίοι είναι απολύτικοι. Βρε τους Ροδίτες. Οι Ροδίτες, ρε. Έξυπνοι άνθρωποι πολιτισμένοι. Ρε, που πάτε, ρε, είστε καλά. Μετά μου λέτε πως έβγαλε η Νέα Δημοκρατία 50%. Έβγαλε 50% βλέποντας όλους τους υπόλοιπους. Μετά μου λέτε πως έβγαλε ο Χατζημάρκος 70%. Τώρα τι να πω, ρε, παιδιά. Για όνομα του Θεού. Βασίλη, κάλεσέ μου σε παρακαλώ τον κύριο Περιφερειάρχη.
9: Είναι μαζί μας.
8: Είναι μέσα ο κύριος Χατζημάρκος.
9: Είναι μαζί μας.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Τι μου κάνετε?
10: Καλημέρα, κύριε Λουίζα, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τους τηλεθεατές σας.
8: Κοιτάξτε, εγώ χθες η αλήθεια παρακολούθησα όλη την πορεία, ας πούμε, το διπορικό του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Και παρακολούθησα και την συνδρομή η οποία υπήρχε από την πλευρά τη δική σας. Και οφείλω να σημειώσω ότι για σας οι τελευταίες ώρες ίσως είναι οι σημαντικότερες στην πολιτική σας διαδρομή, κύριε Χατζημάρκο.
10: Σε τι πράγμα ακριβώς αναφέρεστε?
8: Σε πολλά και διάφορα. Με αποκορύφωμα βεβαίως την ομιλία σας στην Περβόλα, στα εγκαίνια της Περβόλας, όπου πραγματικά εκεί διδάξατε πολιτισμό και σας συγχαίρω, αλήθεια, αλήθεια σας συγχαίρω για αυτήν εδώ την ομιλία. Είναι μνημείο υψηλού επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Κράτησα όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και θα ήθελα εδώ τώρα να ακούσουμε κάτι, να ακούσουν οι φίλοι μας, γιατί μπορεί να έχει παίξει 2-3 φορές η ομιλία σας, αλλά θέλω το συγκεκριμένο απόσπασμα να αποτυπωθεί με βάση βεβαίως την αμαύρωση των γεγονότων η οποία τόλμησαν κάποιοι να κάνουν τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε το 12 τσαμπίκο μου, να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά, από το μεγάλο προς το μικρό. Και θέλω να πω μόνο αυτό, σύντομα, καθαρά, και να το αφήσω εδώ. Η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο. Μπορεί να προσπαθήσει να μικρύνει μια στιγμή. Δεν μπορεί όμως να μικρύνει τη Ρόδο. Και σε αυτούς, προσπαθούν να μου κάνουν μάθημα διεκδικητικότητας. Έχω να πω ότι εγώ δεν μετρώ τη διεκδίκηση σε αναρτήσεις, αλλά σε εργοτάξια. Η απόψινή βραδιά δεν ανήκει στη σκιά, ανήκει στο φως. Στο έργο, στον τόπο, στους ανθρώπους και στην ιστορία της Ρόδου. Πραγματική διεκδίκηση είναι ευθύνη. Είναι να ανοίγεις πόρτες, να μετατρέπεις την εγκατάλειψη σε φροντίδα, να παίρνεις ένα χώρο ξεχασμένο και να τον παραδίδεις ζωντανό. Αυτό κάνετε εδώ, κύριε Υπουργέ. Αυτό κάνατε στην Περβόλα. Παραδίδετε έναν υπέροχο χώρο που ανήκει στη Ρόδο, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην παγκόσμια μνήμη. Ανήκει στα παιδιά που θα έρθουν αύριο εδώ για να καταλάβουν ότι ο τόπος τους δεν είναι μόνο το σύνολο, αλλά και οι αιώνες που τον κρατούν όρθιο.
8: Νομίζω, αγαπητοί μου φίλοι, πως αυτό εδώ το απόσπασμα είναι όλα τα λεφτά, κύριε Χατζημάρκο. Γιατί κινδύνευσε να διαταραχθεί αυτό το οποίο πραγματικά έγινε στην συνέχεια με τον καλύτερο τρόπο. Ελάτε παρακαλώ.
12: Κύριε Λοΐζο, καλή εβδομάδα. Καταρχήν με στεναχωρεί το γεγονός ότι ξεκινήσατε τη συζήτηση για ένα πάρα πολύ πυκνό τετραήμερο, πάρα πολύ πυκνό, με πάρα πολλά θέματα, όλα σημαντικά, όλα θετικά, από το αρνητικό. Δηλαδή, από την... ήτανε 20 δευτερόλεπτα από, από το τετραήμερο αυτό, μία τοποθέτηση δική μου στα εγκαίνια της Περβόλας, πιστεύω οφειλόμενη στην ιστορία του τόπου και στα όσα και εμένα μου έσυραν αυτές τις τέσσερις μέρες οι γνωστοί κύκλοι. Οι γνωστοί κύκλοι της κακομοιριάς, της μιζέριας, που θέλουν την κοινωνία δυστυχισμένη, τον τόπο κοντό και χωρίς σχέδιο, χωρίς αύριο. Αυτούς που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αμαυρώσουν όχι μόνο την εικόνα αυτού του τόπου, αλλά να ακυρώσουν και το μέλλον του, να ακυρώσουν και την προοπτική του. Εγώ όφυλα λοιπόν εκεί να κάνω μια τοποθέτηση, έκανα μια την ελάχιστη που μπορούσα να κάνω, ίσως και να μην χρειαζόταν, θα σας πω, σε μια τόσο μεγάλη μέρα. Τι είναι η Περβόλα? Η Περβόλα είναι ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή ιστορικός περίπατος στην Ελλάδα. Η Περβόλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους, περιεκτικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη. Η Περβόλα είναι ένα στοιχείο το οποίο στην ταυτότητα της Ρόδου θα προσδώσει σε διεθνές επίπεδο, θα προσδώσει νέα διάσταση. Η Περβόλα είναι κάτι που μας ξεπερνά κατά πολύ. Ήταν 75 χρόνια κλειδωμένη μια καγκελόπορτα εκεί, μια σιδερένια μαύρη πόρτα, και πίσω από εκεί ήταν ένα θαύμα. Αυτό που παραδόθηκε το Σάββατο στη Ρόδο κινδύνευσε να αμαυρωθεί. Εγώ θα σας πω και άλλα 12 μεγάλα έργα πολιτισμού, σε τέσσερα μόνο νησιά μας, πολύ μεγάλα έργα, και στην ΚΟ τέσσερα έργα, στη Μικρή Χάλκη, στη Σύμη λοιπόν, και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το Σάββατο το πρωί, παλιό νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, 50 στρέμματα ξεχασμένα από την ιστορία, ξεχασμένα από όλους, σχεδόν είχε γίνει αποδεκτό ότι αυτό θα ήταν ένας τόπος, ας πούμε, παραμελημένος εκεί, και το είχε μάλλον χωνέψει πολλής κόσμος. Και στο λιμάνι της Ρόδου ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον του λιμανιού, με το master plan το οποίο περιγράφει, εκπονείται από το ΤΑΙΠΕΔ με κυβέρνηση. Εγώ θα το πω πια δημόσια, κύριε Λοΐζο, για πρώτη φορά, με παρέμβαση δική μου, και λυπάμαι που το λέω έτσι, έχω αποφύγει 2 χρόνια τώρα να μιλήσω, αλλά με παρέμβαση δική μου προσετέθηκε η Ρόδο στα λιμάνια που η κυβέρνηση με δικές της δαπάνες εκτελεί το master plan, και θα το παραδώσει αδειοδοτημένο στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές του λιμανιού.
8: Πού είναι?
12: Πολύ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανής.
8: Εκεί γιατί απουσίαζε η Δημοτική Αρχή και
12: δεν το ξέρω αυτό, δεν θα ρωτήσετε εμένα γι' αυτό. Δεν έχω καμία δυνατότητα απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Λέω το εξής, μιλάμε για υποδομές, μιλάμε για υποδομές καθημερινά. Όταν αυτές σχεδιάζονται, όταν αυτές δρομολογούνται, όταν αυτές αδειοδοτούνται, όταν για αυτές εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις, βγάζουμε τον χειρότερό μας εαυτό και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα επιτεθούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κοντύνουμε την ανακοίνωση, πώς θα αμαυρώσουμε τη στιγμή, πώς θα ακυρώσουμε τη διαδρομή, την πορεία, πώς γίνονται οι υποδομές. Δεν είναι υποδομές, θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομή ο σχεδιασμός των 50 αυτών στρεμμάτων μέσα στο κέντρο της πόλης και το να αποκτήσει ζωή και να χρήσει και να δοθεί στους πολίτες στην πόλη ένας νέος πνεύμονας ανάπτυξης, προόδου, διαχείρισης, αντιμετώπισης ζητημάτων. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομές ο σχεδιασμός του λιμανιού για τα επόμενα 40-50 χρόνια της ζωής του, με το πώς θα αποκτήσει νέους μόλους, πώς θα αποκτήσει θέσεις εξυπηρέτησης επιβατών, πώς θα αποκτήσει μέσα ξεκάθαρη διαχείριση επιβατικής ακτοπλοείας και κρουαζιέρας, πώς θα αναβαθμίσουμε τη σημασία της Ρόδου στην κρουαζιέρα, στην Μεσόγειο. Θα μου πει κανείς ότι δεν είναι υποδομές υπερβόλα. Βεβαίως και είναι υποδομή υπερβόλα.
8: Και αν πετύχετε αυτό, μιας και μιλάτε για
12: την... Είναι τεράστια υποδομή υπερβόλα. Είναι τεράστια υποδομή για έναν τόπο. Είναι πρόοδος, είναι ανάπτυξη, είναι επισκέψεις, είναι θαυμασμός.
8: Μου έκανε επίσης εντύπωση η αναφορά του Πρωθυπουργού, μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της κρουαζιέρας, γιατί είναι πλουτοπαραγωγικός πόρος για τη Ρόδο. Αυτό το ότι δηλαδή από εδώ θα ξεκινάνε κρουαζιερόπλια και εδώ θα καταλήγουν. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται οι επισκέπτες αυτοί οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται, μια, δύο, τρεις μέρες νωρίτερα στη Ρόδο. Και εδώ δεν κάνουμε διαχωρισμό, ξέρετε, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη. Είναι όλος ο χρόνος. Είναι, αν αυτό επιτευχθεί, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ΚΟ. Και με αφορμή τα όσα ακούστηκαν λίγο πριν από πλευράς αντιπολιτεύσεως. Και αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αργήσατε 4 χρόνια, σας εγκαλεί η αντιπολίτευση? Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
12: Ακούστε, κύριε Λουίζο. Ακούστε τι έχω να σας πω. Σε συνέχεια όλων αυτών που σας είπα, δεν θα μου πει κανείς ότι όλα αυτά δεν είναι υποδομές και δεν είναι πρόοδος και δεν είναι αισιοδοξία και δεν είναι χαμόγελο για έναν τόπο και την κοινωνία του. Και εγώ καλούμαι να σχολιάσω τη στεναχώρια του βουλευτή Νικητιάδη. Μπορεί κάλλιστα να βράσει στο δικό του αντιπολιτευτικό ζουμί. Δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να ασχοληθώ με τη στεναχώρια ενός βουλευτή που εκπροσωπεί έναν τόπο στο κοινοβούλιο και έρχεται όταν σε αυτόν τον τόπο σε μπλοκάρουν ζητήματα τα οποία ήταν κολλημένα στον βάλτο δεκαετίες, έρχεται να βγάλει το χειρότερό του εαυτό. Έχει αλλεργία στο όνομα Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στο όνομα Χατζημάρκος. Ας επισκεφτεί έναν αλλεργιολόγο να του γράψει μια θεραπεία. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο, διότι αυτό πια έχει καταντήσει να είναι η πιο γκρίζα...
8: Μα δεν είναι μόνο του κύριου Νικητιάδη, είναι συνολικά της αντιπολίτευσης.
12: Η πιο γκρίζα και η πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής. Είναι αυτό που είπα για την παραπολιτική. Εγώ θέλω να κινούμε στο δρόμο, δεν θέλω να κινούμε στο έρισμα. Αυτοί που θέλουν να κινούνται στο έρισμα μπορούν να το κάνουν. Εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά και έχω ξαναπεί. Και αυτό που δείξατε το απόσπασμα μου δίνετε την ευκαιρία να το επαναλάβω. Για μένα διεκδίκηση δεν είναι ούτε η ψευτομαγιά, ούτε η καλλιέργεια του διχασμού, ούτε οι αναρτήσεις. Για μένα η διεκδίκηση μετριέται σε εργοτάξια. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα συνεχίσω την πορεία μου. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ με τα θέματα.
8: Πάμε λοιπόν να μας πείτε
12: Στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Για ποιο με ρωτήσατε?
8: Για το νοσοκομείο της ΚΟ, γιατί καθυστέρησε το
12: νοσοκομείο της ΚΟ?
8: Ξέραμε ότι το οικόπεδο ήταν ακατάλληλο, αλλά...
12: Ποια είναι η καθυστέρηση στο νοσοκομείο της ΚΟ? Ο κύριος Νικητιάδης ίσως έχει μείνει στις ένδοξες εποχές της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης συνολικά, που τα δημόσια έργα γινόντουσαν οπουδήποτε, χωρίς καμία άδεια, ούτε καν οικοδομική άδεια, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος σε ποιον ανήκει η γη, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακόμα και χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση. Γι' αυτό ήταν γεμάτη η χώρα εργοτάξια φαντάσματα, παρατημένα εργοτάξια, γιατί είχαν μείνει και από λεφτά στη μέση πολλά δημόσια έργα. Σήμερα το περιβάλλον των δημοσίων.
8: Μα όλα αυτά που εγκαινιάσατε από Πασόκ 20 χρόνια πριν ξεκίνησαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε τίποτα.
12: Σήμερα το περιβάλλον παραγωγής δημόσιων έργων, κύριε Λοΐζο, είναι 2.500 φορές σκληρότερο και γραφειοκρατικά έτσι αδύνατο να το διαχειριστείς σχεδόν. Γιατί έπρεπε να μπει μια τάξη στη χώρα. Εάν αυτό τον στεναχωρεί, η τάξη και το νοικοκυριό στο οποίο μπήκε η χώρα, τότε θα έπρεπε και αυτός να είχε αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος από την τελευταία κυβέρνηση που συμμετείχε στο να αποκτήσει η χώρα όλο αυτό το διοικητικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τα βήματα με πάρα πολύ αυστηρότητα και τους ελέγχους τους έκανε από κανέναν, τους έκανε 17. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Στο νοσοκομείο της ΚΟ η εμπλοκή της περιφέρειας, από την οποία εγώ θα μιλήσω σε εσάς, εγώ έχω λόγο πια να σας απαντήσω, είναι από τότε που αποκτήσαμε ρόλο. Σε ένα χρόνο μέσα, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα 4 χρόνια, δεν θα απαντήσω εγώ, σε ένα χρόνο μέσα φτάσαμε στο να είμαστε έτοιμοι με το οικόπεδο να είναι οικοδομήσιμο. Από τότε που εμπλακήκαμε εμείς, το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο και ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί πια με ρεαλιστικά σημερινά δεδομένα. Έχει προστεθεί στο σχέδιο η κατασκευή των κατοικιών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την άλλη εβδομάδα νομίζω συνεδριάζει...
8: Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής της ΚΟ.
12: Βεβαίως, το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Δεν είχε κανένα...
8: Καμία ανάμειξη κανείς, ούτε το Υπουργείο, ούτε...
12: Δεν είχε εμπλοκή σε αυτό. Ένας λοιπόν που κατάγεται από την ΚΟ μετά από 5 δεκαετίες, τουλάχιστον 50, 60, 70 χρόνια συζήτησης, η λέξη καθυστέρηση θα πρέπει να σκέφτεται πότε τη χρησιμοποιεί. Και από πότε μετράει το χρόνο αυτό, έτσι. Από πότε τον μετράει αυτό το χρόνο. Λοιπόν, από το χρονική στιγμή που η περιφέρεια του Αιγαίου έχει εμπλοκή, εγώ έχω να σας πω ότι συντομότατα φτάσαμε σε ένα σημείο εξαιρετικά καλό.
8: Σε επίπεδο χρηματοδότησης τώρα βρισκόμαστε, έτσι.
12: Βεβαίως. Και μετά θα προχωρήσει η δημοπράτησή του το έργο.
8: Που σημαίνει λοιπόν, αρχίζει να υλοποιείται δηλαδή, να γίνεται.
12: Προφανώς. Μια δέσμευση που τηρείται, πάρα πολλή δουλειά που έγινε από πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας πω και από το Δήμο της ΚΟΕΜ περιμένει κάποιος. Εγώ δεν θέλω να καπελώσω τη δουλειά κανενός. Από όσους δούλεψαν για να γίνει αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να απομονώνει κάθε φορά σε μια φωτογραφία. Θέλει να απομονώνει την περιφέρεια και να επιτίθεται στην περιφέρεια.
8: Πάμε τώρα παλιό νοσοκομείο.
12: Είναι δικό του
8: Ρόδου.
12: Παλιό νοσοκομείο Ρόδου. Παλιό νοσοκομείο Ρόδου είναι εκεί 26 χρόνια. 26 ολόκληρα χρόνια.
8: Πόσα χρόνια το έχει στη δικαιοδοσία του ο Δήμος, στη διαχείρισή του? Τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω.
12: Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση.
8: Μα ούτε και αυτό το γνωρίζουν κάποιοι.
12: Ναι, νομίζω ότι είναι 20 χρόνια. Ως βουλευτής έπρεπε να το γνωρίζει ο Γιώργος Νικητιάδης. Αλλά το γνωρίζει, μην νομίζω ότι το γνωρίζει. Έξυπνος είναι. Διαλέγει από τις γνώσεις του αυτές που το συμφέρουν και από τη μνήμη του. Όπως έκανε και με τις ανεμογεννήτριες και τον νόμο 4014 του 2011 που είχε ψηφίσει ο ίδιος τον ακροτηριασμό της αυτοδιοίκησης να μην έχει βέτο και εμφανίστηκε να κλαίει στην κηδεία της αυτοδιοίκησης ο θήτης της. Ο θήτης. Καταλάβατε. Πήγε ο πατροκτόνος. Πήγε στην κηδεία γιατί έκανε το παιδί.
8: Γιατί είστε τόσο σκληρός,
12: κύριε Λοΐζο, δεν μπορεί να ακούω σήμερα βουλευτή να λέει ότι έμεινε εκτός ο Δήμος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου είναι 20 χρόνια.
8: Διαχειριστής είναι, ναι. Αυτός
12: διαχειριστής του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Και οι φορείς ήρθανε στην περιφέρεια του Αιγαίου. Η περιφέρεια του Αιγαίου δεν βγήκε μόνη της μια μέρα να πει στα καλά καθούμενα εγώ θέλω να εμπλακώ και σε αυτό. Όχι, δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία.
8: Πάντως μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μια στιγμή.
12: Λοιπόν, και αυτό δεν μπορεί να το αμαυρώσει κανένας για να εξυπηρετήσει το δικό του κακομήρικο αφήγημα. Οι φορείς του τόπου επισκέφθηκαν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
8: Πριν από αυτό όμως, να τα βάλουμε σε μία.
12: Η περιφέρεια στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, ναι, για να γίνει ένα ολιστικό.
8: Μισό λεπτό, κύριε Περιφερειάρχα. Επειδή η αλήθεια, ναι, πρέπει να ακούγεται και όταν μάλιστα έχει να κάνει και με την ιστορία, δεν πρέπει να την σκεπάζουμε, να την κρύβουμε. Πριν από ένα χρόνο, ήταν Οκτώβριος νομίζω του 2026 ή 25, πότε ήταν που είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Βασίλη, και το 16 Οκτωβρίου 2025 από την δέσμευση στην υλοποίηση, καλεσμένος μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, του θέτομε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Θα τα δείτε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην τηλεοπτική εκπομπή η οποία θα είναι αφιερωμένη σε όλη την πορεία αυτή την τετραήμερη που μας ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Περιφερειάρχης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης τι μας λέει όταν του θέτουμε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Μας λέει ότι εάν έχω από τους φορείς έτοιμα, είμαι διατεθειμένος ως Υπουργείο Υγείας, ως ιδιοκτήτης δηλαδή, να το παραχωρήσω. Ρωτάω την επόμενη μέρα, βγάζουμε στον αέρα εσάς κύριε Περιφερειάρχα, και μου λέτε ναι, έτσι είναι, ήδη το έχω συζητήσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Το ακούνε οι φορείς, γίνεται η προεργασία και μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, ενός-δύο μηνών, έρχεται το αίτημα σε εσάς από όλους τους φορείς, εσείς το προωθείτε σε συζήτηση που έχετε με τον Υπουργό και φτάσαμε στο σημείο σήμερα πλέον. Αυτά τα πόσα στρέμματα είναι 40-50, πόσα στρέμματα είναι?
12: Γύρω στα 50 στρέμματα.
8: 50 στρέμματα, παιδιά, μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, έτσι. Λοιπόν, θα αξιο... τι σκέφτεστε να κάνετε εκεί? Εκεί όμως τα λεφτά για να γίνει αυτό το έργο είναι τεράστια δαπάνηση, κύριε Περιφερειάρχα, έτσι.
12: Κύριε Λουίζο, βήμα-βήμα πάμε εμείς. Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να σχεδιάσουμε το τι πρέπει να γίνει εκεί, το τι θέλουμε να γίνει εκεί και το πώς θα γίνει εκεί. Τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει. Και εμείς δεν πάμε, δεν κάνουμε το τέταρτο βήμα πριν κάνουμε το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Λοιπόν, όλοι μου λένε τι θα γίνει με τα χρήματα εκεί. Έχω μια απάντηση να δώσω σε αυτό. Σήμερα δεν έχω καμία εκτίμηση κόστους για να πω πόσα λεφτά θα ζητήσω. Το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκε σε αυτό τον χώρο, όπως και αν λέγεται ο Πρωθυπουργός και όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχει εκλεγεί από τους πολίτες, δεν έχει εκλεγεί από εμένα. Η κρίση μου, η στάση μου απέναντι, όταν μιλάμε για θεσμούς, πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας στάθηκε εκεί και μίλησε ο ίδιος για αυτό το σχέδιο και για το πώς και ότι πρέπει να προχωρήσουμε, νομίζω ότι σημαίνει ότι έχει πλέον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας συνειδητοποιήσει ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Το αντιλαμβάνεται, έτσι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν στέκεται εκεί και δηλώνει ο ίδιος ότι αυτό θέλει και εκείνος να αναπτυχθεί, θέλει και εκείνος να πάψει να είναι ένας τόπος εγκαταλειμμένος, να αξιοποιηθεί και να γίνουν εκεί έργα. Καταλαβαίνει καλύτερα από όλους μας, νομίζω, ότι τα έργα έχουν προϋπολογισμό και πρέπει να χρηματοδοτηθούν από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που η χώρα
8: έχει. Πάμε τώρα στην περιφέρεια, στη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια. Ναι. Εκεί τέθηκαν, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί εκεί είναι το οξυγόνο, να πούμε, ειδικά της Ρόδου, ας πούμε. Είναι αβαρχίδα του τουρισμού. Περίμενα να το ακούσω να το λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αναφέρθηκε πολλάκι σε αυτό. Πείτε μου και κάτι άλλο. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα του ΦΠΑ, του μειωμένου και πάει λέγοντας. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
12: Ναι, τέθηκε από όλους τους παρευρισκομένους στο θέμα των συντελεστών ΦΠΑ, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, από όλους τους παρευρισκομένους, επαναλαμβάνω.
8: Λέτε να το ακούσουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
12: Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι το ξέρουμε, το ακούμε το θέμα αυτό. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε αντίληψη του ζητήματος και της

0: επίλυσή του. Και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου δήλωσε στο τέλος της σύσκεψης, είναι πάνω από 10 χρόνια ο αγώνας του για να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι άμεσα θα τρέξει η υλοποίηση αυτού που ζήτησε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ τώρα βλέπω μου. Οι φορείς μου λένε του νησιού δεν συνυπέγραψαν μαζί σας το αίτημα για παραχώρηση στην περιφέρεια.
0: Αυτό ακριβώς δεν σας είπα. Ότι
1: αυτό που
0: το
1: είπατε προηγουμένως, γιατί βλέπω τώρα ότι μου το τονίζουν τώρα, φίλε.
0: Δεν ξεκίνησε από εμάς, κύριε Μάλιστα. Αυτό ήταν η πρωτοβουλία των φορέων του νησιού.
1: Ωραία.
0: Οι φορείς μας επισκέφτηκαν και μας το ζήτησαν αυτό.
1: Τότε λοιπόν.
0: Στείλαμε μια επιστολή κοινή. Κοινή. Η επιστολή που πήγε στην Αθήνα δεν ήταν με τη δική μου υπογραφή. Δεν ήταν δικό μου αίτημα. Ήταν αίτημα της περιφέρειας.
1: Επειδή βλέπω τώρα τα μηνύματα. Τι είναι λοιπόν διεκδίκηση για εσάς, κύριε Περιφερειάρχα μου?
0: Για μένα διεκδίκηση, κύριε Λουίζο, είναι τα εργοτάξια. Για μένα διεκδίκηση είναι το αποτέλεσμα. Για μένα διεκδίκηση είναι το να ανοίγεις πόρτες. Για μένα διεκδίκηση είναι να γκρεμίζεις τείχους. Για μένα διεκδίκηση είναι να παίρνεις τις αποφάσεις που ο τόπος έχει ανάγκη. Για μένα διεκδίκηση είναι να υπάρχει κάθε μέρα μια πρόοδος, ένα βήμα μπροστά. Για μένα διεκδίκηση είναι να ξεκολλάς από το τέλμα της ακινησίας. Και δεν είναι διεκδίκηση για μένα ούτε οι αναρτήσεις, ούτε ο καυγάς για τον καυγά, ούτε η ψευτομαγκιά, ούτε η αμφισβήτηση των θεσμών. Δεν είναι διεκδίκηση αυτό το πράγμα, κύριε Λουίζου. Δεν είναι διεκδίκηση. Αυτό είναι δηλητήριο στην κοινωνία για να συντηρηθεί ένα κομμάτι του ανίκανου πολιτικού προσωπικού αυτού του τόπου. Λοιπόν, εγώ δεν θα θυσιάσω την πρόοδο και την υγεία ενός τόπου και της κοινωνίας για να διασώσω τη δική μου, για να διαιωνίσω το είδος μου. Δεν θα το κάνω ποτέ, κύριε Λουίζου. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα ο τόπος μου, είναι πάνω απ' όλα η ευθύνη που έχω, είναι πάνω απ' όλα το καθήκον που έχω σε αυτόν τον τόπο και στην κοινωνία που με εμπιστεύτηκε, και δεν θα σταθώ ποτέ απέναντι σε πρακτικές και λογικές που λένε ότι όλα τα περνάω μέσα από το φίλτρο και το πρίσμα του δικού μου κομματικού χώρου. Έχω ταυτότητα πολιτική, έχω συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, όπως συνεργάζομαι και με τη σημερινή, για να φέρω λύσεις στα προβλήματα του τόπου μου. Και τα εργοτάξια, τα εκατοντάδες εργοτάξια, τα εκατοντάδες εργοτάξια, τα εκατοντάδες ή χιλιάδες έργα που έχουν παραδοθεί, αυτά που είναι ήδη είναι σε φάση δημοπράτησης, αυτά που είναι δρομολογημένα και αυτά που εκτελούνται και στα 50 νησιά του Νοτίου Αιγαίου, είναι η απάντησή μου στο τι είναι διεκδίκηση.
1: Πόσα εργοτάξια υπάρχουν αυτή την ώρα?
0: Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Και είναι αρκετά δισεκατομμύρια αυτά τα οποία, αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε έναν τόπο που η ονομαστική του χρηματοδότηση είναι μόλις δύο περίπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τα έργα τα οποία και οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί είναι σε δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται, κύριε Λουίζο. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι μαγιά στο Facebook.
1: Στόχος είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος τελικά?
0: Αν είναι στόχος ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι χαρά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εμένα είναι χαρά μου. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς είναι στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν εμένα, μην την κάνουν κακό στον τόπο. Εμένα μπορούν να συνεχίσουν να με κυνηγούν.
1: Κάνουν κακό στον τόπο.
0: Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Γιατί στέλνουν προς τα έξω την εικόνα ενός τόπου που δεν μπορεί να είναι συνομιλητής. Εάν ο Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του σήμερα απολαμβάνουν κάποια εμπιστοσύνη, είναι γιατί είναι αξιόπιστοι συνομιλητές. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Το ίσως είναι τεκμηριώνεται, το όχι τεκμηριώνεται, το ναι τεκμηριώνεται, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει αξιοπιστία, δεν είναι κολοτούμπες στην περιφέρεια. Παίρνουν αποφάσεις δύσκολες, παίρνουν αποφάσεις που έχουν πολιτικό κόστος, δουλεύουν νυχθημερών. Το κάθε μέρα νησί και έργο δεν είναι πύχης επικοινωνιακός, είναι ένας πύχης εσωτερικός. Λοιπόν, το να έχουν πρόβλημα με μένα, μια χαρά, δεν έχω εγώ κανένα.
1: Κάποιοι φοβόντουσαν μήπως υπήρχαν και έκτροπα κατά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει, ίσως δεν τους βγήκανε. Ίσως το προσπάθησαν και δεν τους βγήκανε. Σίγουρα θα το ήθελαν. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά από όλα όσα προηγήθηκαν, Νομίζω ότι θα το ήθελαν κάποιοι.

0: Πώς σχολιάζετε το γεγονός στον δρόμο με τον οποίο πλησίασε πολλοί κόσμος τον Έλληνα Πρωθυπουργό να του σφίξει το χέρι?
1: Αυτό έχει να κάνει με τη σχέση που ο ίδιος έχει με την κοινωνία.
0: Κοιτάξτε, έχετε και εσείς μια στενή σχέση με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και όσον άνε παρακολουθήσατε το κάθε τι βήμα προς βήμα και μέσα σας θα υπήρχαν ποικίλα συναισθήματα. Και το γεγονός ότι...
1: Εγώ κύριε Λοΐζο, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ είχα τις προτεραιότητες μου να διασφαλίσω ότι... ζητήματα του τόπου τα οποία είναι κρίσιμα.
0: Πολύ ψυχρός τεχνοκράτης ακούγεστε, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Αυτό δεν είναι τεχνοκρατικό.
0: Γιατί σας ενδιέφεραν μόνο τα λεφτά, τα έργα και τίποτα.
1: Είναι βαθιά πολιτικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Και είναι βαθιά πολιτικό επίσης το να θες να δείξεις στον οποιοδήποτε, και όχι πολύ περισσότερο στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε οποιοδήποτε επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, ότι εδώ είναι ένας τόπος όπου υπάρχουν αξιόπιστοι συνομιλητές, υπάρχει δημόσια διοίκηση η οποία σέβεται τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, σέβεται την νομοθεσία, σέβεται τους κανόνες της πολιτικής, έχει τρόπους και μπορεί να στηριχτεί σε αυτήν όποιος έχει όρεξη να παράξει έργο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Εμείς δεν θέλουμε τον τόπο απομονωμένο να φωνασκεί, να στέκεται στη γωνία σαν το τιμωρημένο παιδί να φωνασκεί για να καλλιεργήσει το αφήγημα του ξεχασμένου, του αδικημένου. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι ξεχασμένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι αδικημένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ανθρώπινο μέχρι το βαθμό που σημαίνει ότι ο καθένας θα δώσει τη μάχη του στον τόπο του για το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο του. Αυτό είναι κατανοητό.
0: Σας ρωτάνε, έχετε στο μυαλό σας κάτι πώς θα αξιοποιηθεί, ποια θα είναι η αξιοποίηση του συγκεκριμένου, του παλιού νοσοκομείου, όταν με το καλό εξοραϊστεί και γίνει το έργο, ας πούμε, και ολοκληρωθεί, αν και χρειάζεται χρόνος και πολλά χρήματα?
1: Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και με τους φορείς του τόπου και με το Δήμο της Ρόδου και με την κοινωνία των πολιτών. Δεν πρόκειται αυτό να το αποφασίσει ένας άνθρωπος ή ένας οργανισμός. Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan γι' αυτό. Στο τραπέζι είναι ήδη και κοινά συμφωνημένο με τον Δήμο της Ρόδου η κατασκευή ενός νέου δικαστικού μεγάρου να γίνει εκεί. Να γίνει μέσα σε αυτό το χώρο των 50 στρεμάτων. Σας λέω την πρώτη παρέμβαση που είναι κοινά συμφωνημένη, επαναλαμβάνω, με τον Δήμο της Ρόδου. Το έχουμε συζητήσει.
0: Για κατοικίες δεν θα ήταν?
1: Και ο κύριος Δήμαρχος είναι σε αυτό θετικός. Άρα άμεσα, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη λόγω...
0: Να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Ρόδου.
1: Λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σημερινό δικαστικό μέγαρο και της δέσμευσης του Υπουργού Δικαιοσύνης εδώ να χρηματοδοτήσει την κατασκευή με πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την κατασκευή
0: αυτό για το παλιό νοσοκομείο όταν γίνει εκεί. Και το παλιό τώρα το δικαστικό μέγαρο, αυτό το διαμάντι μετά με στο κέντρο.
1: Ένα-ένα. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Ένα-ένα.
0: Αλλά είναι πολύ σύνθετο.
1: Θα δούμε τη διοκτησιακό καθεστώς, θα δούμε ποιος είναι ιδιοκτήτης, θα δούμε πού είναι παραχωρημένο, πώς είναι παραχωρημένο, γιατί είναι παραχωρημένο. Δεν είναι αποφάσιμο.
0: Εδώ βέβαια η κακιά Ευρώπη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Περιφερειάρχη μου, έτσι.
1: Η κακιά Ευρώπη αυτή τη στιγμή φτιάχνει, πληρώνει την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό στάδιο και τώρα το βλέπει κανείς και με τα αλαβάστρινα, το αλάβαστρο αντί τζάμι στα κουφώματά του, ένα υπέροχο αλάβαστρο που έχει δεχθεί ειδική επεξεργασία στο εξωτερικό, γιατί με μεγάλο σεβασμό γίνεται το έργο και αυτό το πληρώνει η κακιά Ευρώπη. Η κακιά Ευρώπη πλήρωσε και την υπερβόλα. Η υπερβόλα, κύριε Λοΐζο, είναι ένας καινούριος πνεύμονας οξυγόνου για το νησί της Ρόδου. Καλό πραγματικά όλους τους ροδίτες να πάνε να περπατήσουν την Περβόλα, να πάνε να αισθανθούν το μεγαλείο αυτού του τόπου, να δουν την ιστορία του, να δουν από πού ερχόμαστε, να δουν τι κληρονομιά έχουμε, τι βαριά κληρονομιά έχουμε στους ώμους μας, τι ήταν αυτός ο τόπος, τι πρέπει να διαφυλάξουμε και το τι, όχι μπορούμε να, εγώ δεν θα σας πω τι μπορούμε να γίνουμε. Με όλα αυτά που βλέπω τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε αυτό που ήταν τότε η Ρόδος, αλλά τουλάχιστον να τη σεβαστούμε λίγο περισσότερο.
0: Ήταν
1: να
0: και συγκινητικό το κλείσιμο της ομιλίας σας, ήταν πολύ συγκινητικό έτσι, και ανθρώπινο για την κυρία Μενδώνη. Νομίζω πως το είχε ανάγκη και η Μενδώνη.
1: Κυρία Μενδώνη δεν το είπε, δεν ήθελε το είχε να ανάγκη, το πει. Ναι. Η Υπουργός Πολιτισμού δεν ήθελε να το πει, κύριε Λοΐζο. Εγώ το είπα το πώς ξεκίνησε η υπερβόλα. Η ίδια συνομιλία της είπε ότι σε μια, επίσκεψη της για αυτοψία στη Ρόδο ανακάλυψε και εκείνη πέρασε αυτή την πόρτα για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν την ήξερε.
0: Και σε πήρε μία μετά τα μεσάνυχτα, τι ώρα σε
1: εγώ είπα όλη την ιστορία. Ήταν 5 Νοεμβρίου του
0: 2020. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά θα τα ακούσετε στην αυριανή εκπομπή, την τηλεοπτική. Είναι όλα αναλυτικά. Γεια, συνεχίστε, κύριε Χατζημάρκο.
1: Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2021, κύριε Λοΐζο. Η αφορμή με την οποία βρέθηκε στη Ρόδο ήταν για την ανακοίνωση της ανακατασκευής του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 4 άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος της Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο Μιλών. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο για να ανακοινώσουμε τη συμφωνία, το σχέδιο και τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου. Μια μεγάλη μέρα για τη Ρόδο. Στη συνέχεια, εγώ έπρεπε να ταξιδέψω με τον Πρωθυπουργό στη Χάλκη. Ο Υπουργός Μενδώνη στο γραφείο μου, μέσα ανεβήκαμε μετά το Εθνικό στο γραφείο μου για 15 λεπτά, ζήτησε συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό και λέει μπορώ να μείνω πίσω γιατί κάτι, μια σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων είχαν προκύψει για να κάνει σύσκεψη με τους συνεργάτες της εδώ και τις υπηρεσίες της. Φεύγουμε εμείς για τη Χάλκη, Υπουργός μένει εδώ. Εγώ το βράδυ εκείνης της ημέρας επέστρεψα μεσάνυχτα με ένα φουσκωτό σκάφος από την Χάλκη, επέστρεψα στη Ρόδο, ο Υπουργός έφυγε με το τελευταίο βραδινό για Αθήνα από τη Ρόδο και στο σπίτι μου πια 12.30 μια παράταξη ημερώματα, δηλαδή μεταξύ 5 ημερώματα 6 Νοεμβρίου, με χτυπάει το τηλέφωνό μου και βλέπω Λίνα Μενδώνη. Έστω μια παρά το πρωί, λέω αυτό καλό δεν θα είναι, τέτοια ώρα μου κάτι πολύ άσχημο ή κάτι δυσάρεστο έχει γίνει. Λοιπόν, η ίδια είναι σε ευγενής άνθρωπος, δεν θα το έκανε ποτέ. Το σηκώνω το τηλέφωνο και λέω τι έγινε, τι συνέβη. Μου λέει συγγνώμη για την ώρα. Τώρα έφτασα στην Αθήνα και ταξίδευα και τα λοιπά, και εγώ ταξίδευα τώρα, επέστρεψα στη Ρόδο. Λέω, εγώ επαναλαμβάνω με αγωνία τι συμβαίνει. Ακούω και την ίδια με αγωνία τη φωνή της και μου λέει έχεις επισκεφτεί ποτέ την Περβόλα? Και λέω εγώ τώρα τι είναι αυτό? Όχι, δεν τον έχω επισκεφτεί.
0: Με πήρες μια μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, λέω με πήρες μια παρά να μου πεις τώρα αν έχω επισκεφτεί την Περβόλα. Όχι, λέω και μια πόρτα σιδερένια πάντα κλειστή. Γιατί ήταν ποτέ ανοιχτή. Μου λέει Γιώργο, μου λέει εγώ την μπήκα για πρώτη φορά, πέρασα αυτή την πόρτα.
0: Και θα τη φτιάξουμε.
1: Θέλω να σου πω, σε πήρα για να σου πω ένα πράγμα. Θα τη φτιάξουμε, μου λέει την Περβόλα. Αυτό εκεί θα το φτιάξουμε. Θα το παραδώσουμε στον τόπο όπως αξίζει. Και λέω τώρα, να κοιμηθούμε, τη λέω τώρα λίγο, για να έχουμε δυνάμεις να φτιάχνουμε πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Λοΐζο. Γιατί δεν είχα επισκεφτεί ποτέ. Δεν ήξερα το τι θαύμα ήταν πίσω από αυτή την πόρτα. Το θαύμα, είναι θαύμα η Περβόλα, κύριε Λοΐζο. Θα δείτε κανείς εκεί τα νεόρια που έφτιαχναν οι Ρόδοι της Τριήρης, με τις οποίες είχαν κατακτήσει όλο τον τότε κόσμο.
0: Γι' αυτό αναφερθήκατε στο ναυτικό. Τέλος πάντων.
1: Έριχναν,
0: να σας επιπληρώσω μια κουβέντα που έλεγε ο Μακαρίτης ο Παυλίδης. Αβαρία. Γιατί ακούγοντάς σας, αμέσως θυμήθηκα το αβαρία. Ακριβώς, ναι.
1: Νόμος των αρχαίων Ροδίων. Ακόμα και σήμερα το ναυτικό δίκαιο, το διεθνές ναυτικό δίκαιο στηρίζεται στον αρχαίο νόμο των Ροδίων για το δίκαιο της θάλασσας. Τον
0: και ο επιμερισμός της ευθύνης και του κόστους, έτσι.
1: Τρομερό.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Τρομερό.
0: Πολύ προχωρημένα πράγματα.
1: Ανώτερος τόπος.
0: Ακριβώς.
1: Με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Ακριβώς.
1: Ανώτερος τόπος. Λοιπόν. Δεν πρέπει ποτέ αυτόν τον τόπο να μαυρίζουμε αυτή την εικόνα για θέματα.
0: Εγώ
1: θα
0: μείνετε όρθιος λοιπόν.
1: Προσωπικά ή μικροπολιτικά.
0: Να στηρίξετε τα όσια και τα ιερά λοιπόν αυτού εδώ του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημάρκο.
1: Χάρηκα
0: πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Αχ, Θεέ μου, Βασίλη, δεν μπορείς να φανταστείς πραγματικά δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει για τη Ρόδο, αυτό το διήμερο, τι σημαίνει για τη Ρόδο. Κάποιοι το είδανε, ξέρετε, πολύ στενά. Γι' αυτό, εσύ, γι' αυτό νευριάζω και στεναχωριέμαι και καμιά φορά, ξέρεις, αγανακτώ και λέω και πράγματα για τα οποία μετανιώνω. Θυμωμένος πάντα. Μα είναι τρόπος προσέγγισης αυτό από πλευράς αντιπολίτευσης. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει πολιτισμός. Τι να πω τώρα.
2: Ο καθένας.
0: Ναι, λοιπόν. Βασίλη, είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά.
2: Μεγάλη, βέβαια. Και βέβαια είναι μεγάλη κλέθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας. Τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αυρίου.
0: Και με αυτό εγώ θα ήθελα να κλείσουμε έτσι μουσικά.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Και να θυμίσουμε στους φίλους μας ακροατές ότι στην αυριανή τηλεοπτική εκπομπή θα ακούσουν, θα δούνε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλο το οδηπορικό, ειδικά καλό τους ροδίτες να την παρακολουθήσουν, γιατί πραγματικά τι κρύβεται πίσω από την κάθε κίνηση, βήμα προς βήμα, όλο το οδηπορικό του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν είναι ούτε προπαγανδιστικό αυτό, είναι προπαγανδιστικό για την ιστορία και για τον πολιτισμό της Ρόδου. Δεν είναι προπαγανδιστικό για το Μητσοτάκη. Αυτοί που είναι να ψηφίζουν Μητσοτάκη θα ψηφίσουν, ή έτσι ή αλλιώς. Αλλά η Ρόδος όμως έχει ανάγκη από τέτοιες ενέσεις τονωτικές. Και αυτές οι ενέσεις που τις δόθηκαν, που τις έγιναν, είναι σούπερ τονωτικές. Τυχαία όμως λέτε ότι γίνονται όλα αυτά? Τυχαία υπάρχει αυτή η στενή σχέση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Περιφερειάρχη? Τυχαία δεν είναι τίποτα, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, και επειδή εμένα μου αρέσει η σταθερότητα και επενδύω πάντα στην ομάδα σταθερότητας, τη δική μας ομάδα.
2: Είναι εδώ η ομάδα σταθερότητας.
0: Μα εδώ είναι. Εδώ είναι. Νίκος Έργης, Θανάης Καμιλάρης. Καλημέρα στους αγαπημένους μας.
1: Καλημέρα σας. Σωστά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Είναι. Τώρα αν κάπου σφάλω, τώρα διορθώστε με, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι ακόμα, δεν έχω μπει στην ομάδα των σοφών, προσπαθώ να μπω στην ομάδα των σοφών.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, ο εκλογικός, δεν δίνεται να στημαριστεί κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί στις έδρες. Οπότε ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, αυτό είναι. Και αυτό που είπες σχετικά με το όριο στη Βουλή, ναι, θα έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Ένα χρόνο μετά τις εκλογές του 23 έπρεπε να το πάει τουλάχιστον στο 5% και πάνω το κατόφλι, για να γλιτώσουμε από κάποια κομματάκια, κομματίδια τα οποία είναι σκέτη φύρα πραγματικά και δεν προσφέρουν τίποτα παρά μόνο τοξικότητα και απλά πληρώνονται για να βρίσκονται εκεί, και οι ανόητοι νομίζουν ότι τους έβαλαν εκεί για τα δικά τους συμφέροντα, ενώ αυτοί απλώς πληρώνονται.
0: Θανάση, εσύ κατ' επανάληψη έχεις αναφερθεί στο ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Πόσο συνδράμει αυτό όσο μεγαλώνει στην ευκολότερη αυτοδυναμία?
1: Μα πριν αρχίσει οποιαδήποτε, καταμέτρηση βάσει του εκλογικού νόμου του καινούριου, κοιτάμε τι έχει πάρει το πρώτο κόμμα και πώς είναι τα κόμματα εκτός Βουλής. Mm-hmm. Και μετά ξεκινάει οποιαδήποτε διαδικασία από το αδιάθετο που λένε των εδρών.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα μοιράζονται οι έδρες. Στο 25% ας πούμε αρχίζει, κάθε μισό της εκατό που παίρνει παραπάνω παίρνει και μία και ένα βουλευτής. Mm. Bonus, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα φτάσει. Θα φτάσει 35, θα έχει πάρει πόσους βουλευτές bonus. Από εκεί πέρα κοιτάμε τα χώματα εκτός Βουλής, πόσα θα παίρνουν, πόσα, 10% ή 30 έδρες. Αρχίζουν και μοιράζονται αυτά και από εκεί και πέρα στο αδιάθετο αρχίζει να δουλεύει η απλή αναλογική και το άλλο σύστημα, το υπόλοιπο. Βάλτε και τις μονοεδρικές, οι οποίες είναι πλειοψηφικό, και πάνε στις πρώτες έδρες και έτσι βγαίνει η καπέφτη του ποσοστού της αυτοδυναμίας. Mm. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτά που είπες προηγουμένως, κλάνε μου για τη δεύτερη Κυριακή, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι δίνει σημασία και λέει μία Κυριακή υπάρχει. Είναι γιατί ναι μεν ισχύουν αυτά που λέμε ότι το πρώτο κόμμα έχει δυναμική, αλλά υπάρχει και το θηνικό των Ελλήνων, ας πούμε, το οποίο λέει έλα μωρέ βγαίνει και πάμε για καφεδάκι. Ό,τι έγινε το 23 δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Όπως χάθηκε δηλαδή, και ο Δήμος της Αθήνας στην ίδια λογική.
1: Ναι, μεν από την ποσόστοση μπορεί να αυξήσει το ποσοστό του, εφόσον θα πέσει η συμμετοχή, αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν άλλα κόμματα στη Βουλή, τα οποία θα του μειώσουν τις έδρες. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, ναι μεν ένα ποσοστό θα φανεί περισσότερο, γιατί θα πέσει ο αριθμός των συμμετοχών, αν πάνε για παραλίες ή αν πάνε ας πούμε για καφέ, mm-hmm. αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, τα οποία με λιγότερους ψήφους θα συμπληρώσουν το 3%.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ολοκλήρωσε, ναι. Θανάση μου, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο περίεργο το θέμα, εξειδικευμένο θα έλεγα, όχι περίεργο, το οποίο αν δεν κάτσε θα το μελετήσεις πέφτει σε διάφορες παγίδες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το συγκεκριμένο, από πού ξεκινά τώρα όλη αυτή εδώ η συζήτηση και πώς ανήκει και η όρεξη, γιατί όταν υπάρχει καμιά δημοσκόπηση η οποία είναι ελαφρώς, ας πούμε, να το πω έτσι, όχι και τόσο ευχάριστη για το πρώτο κόμμα. Βλέπουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, την δημοσκόπηση της Άλκο, η οποία έγινε για λογαριασμό. Τι είναι όσο έγινε, του Α. Και είναι η εταιρεία και το κανάλι το οποίο δίνουν τα χαμηλότερα, μα τα χαμηλότερα ακόμα και από αυτό το Μέγκα. Τα χαμηλότερα ποσοστά στο πρώτο κόμμα. Δεν έχει σημασία το τι δίνει τώρα το κάθε κανάλι, σημασία έχει ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Και δεν δίνει και εκτίμηση.
0: Λοιπόν, και δεν και αποφεύγει να δώσει και εκτίμηση. Χώρια του ότι κρύβουν και την παράσταση νίκης, που είναι η ωραιότερη κάρτα και η πιο σωστή κάρτα και η αλάθανστη σωστή. Συμφωνεί σε αυτό, Νίκο Σέργη?
1: Αυτό είναι καλό όμως, ότι δίνει κάποια υποεκτίμηση. Να σου πω για ποια έννοια. Ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι λογικοί αλλά ταλαντεύονται και θέλουν να εκδικηθούν, ας πούμε, την κυβέρνηση, βλέπουν σε αυτό το χαμηλό ποσοστό, αισθάνονται μια άλλη ανάγκη για αυτοσυντήρηση. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι απαραίτητα κακό το να δίνουν χαμηλότερα ποσοστά.
0: Έχει και το καλό του δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή αυτοσυντήρηση αρχίζει και
0: η. Εν ολίγης, να πούμε λοιπόν, ναι, για αυτή τη δημοσκόπηση ότι ενώ δίνει μία μισή μονάδα μεγαλύτερη στην. Όχι, μία περίπου σκάρτη μονάδα μεγαλύτερη αύξηση στη Νέα Δημοκρατία, σε όλα τα άλλα κόμματα δίνει μείωση. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι έδρες, αυτό έχει όλη η ουσία, είναι αυτή. Οι έδρες τις οποίες δίνει είναι οι εξής. Δίνει στη Νέα Δημοκρατία, με βάση του φίλου μας, του συνεργάτη μας, του Δημήτρη Τουλίτσα, έκανε την ανάλυση και έβγαλε τις έδρες. 107 έδρες στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή εδώ η δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, mm-hmm. του Α, έτσι, της Άλκο. Δίνει στο ΚΚΕ 22, στη Φωνή Λογικής 10, γιατί βάζω τώρα αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί είναι τα δύο κόμματα τα οποία δεν πρόκειται να κάνουν συνασπισμό κομμάτων, συνεργασίας, κυβερνητικό δηλαδή, κυβερνητική συνεργασία με τους υπόλοιπους. Και πάμε τώρα στα άλλα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να συνεργαστούν. Έτσι. Και έχουμε στο ΠΑΣΟΚ 36 έδρες, στην Ελληνική Λύση 23 έδρες, στο ΜΕΡΑ 25 10 έδρες, στην Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, στην Πλεύση Ελευθερίας 13 έδρες και, και στο ΕΛΑ, στο ΕΛΑΣ του Τσίπρα 50 έδρες. Όλες αυτές εδώ οι έδρες συνολικά μας κάνουν 161. Αν λοιπόν mm-hmm. υπάρχει μια κυβέρνηση με τον Αδρουλάκη μέσα, με το Βελόπουλο μέσα, με το Βαρουφάκη μέσα, με την Καριστιανού μέσα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα και με το Τσίπρα μέσα, όλοι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν. Το τι κυβέρνηση τώρα θα γίνει, θα μας το σχολιάσει. Θα το σχολιάσει και εδώ είναι όλα τα λεφτά τώρα. Η ομάδα σταθερότητας δεν θα το αφήσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλη εδώ η ουσία. Εγώ στέκομαι τώρα στο τεχνοκρατικό, στο αριθμητικό, έτσι. Εδώ λοιπόν, όταν συνεργαστούν, επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, ανοίξτε τα ραδιόφωνα σας, παρακαλώ. Τερματίστε τα, να ακούσετε τι μας περιμένει. Μόλις πέσει και η Χούντα κούλη, ποιοι θα συγκυβερνήσουν. Θα έχουμε λοιπόν μία κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη, το Τσίπρα, το Βελόπουλο, τον Βαρουφάκη, την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου. Αυτοί λοιπόν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Ο λόγος λοιπόν, στον Νίκο Σέργη.
1: Λοιπόν, το έχω κάνει εικόνα ήδη. Είναι το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος είναι πρώτος χορευτής και τα ζόμπι που είναι από πίσω του και χορεύουν είναι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί με την ίδια μουσική υπόκρουση του 1982. Μία κυβέρνηση ζόμπι. Δεν θα γίνει αυτό. Είναι επιστημονική φαντασία.
0: Όχι, φαντάσου όμως να γίνει. Τι κυβέρνηση άρα θα είναι, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα είναι αυτό που βλέπουμε στο θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον. Είναι αυτό το σκηνικό. Να χορεύουν τα ζόμπι και μπροστά να είναι ο Αλέξης, το αρχιζόμπι.
0: Πάμε να το δούμε όμως στον πραγματικό κόσμο.
1: Στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να γίνει, επειδή όλοι αυτοί μεταξύ τους δεν θα μπορέσουν να τα βρούνε, ούτε μέσα στα κόμματά τους μπορούν να τα βρούνε. Είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Εάν υπήρχε στην Ελλάδα δημοσιογραφία, το ερώτημα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Ανδρουλάκη, σε όλους αυτούς, θα ήταν αυτό. Μπορείτε να κυβερνήσετε την Ελλάδα, αλλά μόνο αν συνενωθείτε όλοι αυτοί. Εσύ με τον Βελόπουλο, με τον Τσίπρα Ανδρουλάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Καριστιανού, με τον Βαρουφάκη, όλοι μαζί να γίνετε πακέτο. Απαντήστε εδώ και τώρα, πρέπει να ξέρει η κοινωνία. Αυτό είναι το ερώτημα, ρε μαγκά.
1: Αυτό ακριβώς το ερώτημα, απαντάτε πάρα πολύ απλά και λες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει δείγμα γραφής έστω κατελάχιστον που να δείχνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι...
0: Θεωρητικά μπορεί να γίνει, στην πράξη δεν ξέρω τι θα συμβεί.
1: Ναι, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, ο ένας λέει το ένα, είναι ο πύργος της Βαβέλ, ο χρειά μπροστά σε αυτό το πράγμα. Είναι τόσο...
0: Θανάσης Καμιλάρης, εσύ πώς το προσεγγίζεις το θέμα αυτό με όλους αυτούς?
3: Δεν γίνεται. Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα.
0: Όχι, σε παρακαλώ να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Αυτό δεν λένε όλοι. Να πέσει η χουντακούλη. Μπορεί να πέσει η χουντακούλη μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Εάν όλοι αυτοί μαζί από κοινού κάνουν κυβέρνηση.
3: Εντάξει, αν συμβεί αυτό το πράγμα, ο λαός θα γευτείται το αποτέλεσμα. Κοίταξε να δει κάτι. Είναι ταμείο, έτσι, μετά την απομάκρυνση δεν αναγνωρίζεται λάθος. Δηλαδή δεν είναι...
0: Θα σου πει κάποιος γιατί ρε Μάκα, τι θα πάθει. Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα.
3: Βγάζω τα αποθυμένα μου.
0: Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα δηλαδή. Τι μπορεί να πάθει η Ελλάδα αν όλοι αυτοί μαζί ενωθούνε και συγκυβερνήσουν.
3: Πολύ χειρότερο από το 2015 γιατί τώρα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός καταρχήν από δάφτους?
3: Πού να ξέρω.
0: Ρε Βασίλη, γιατί το ερώτημα. Ο Σέργιος Νίκος τι λέει? Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός?
1: Ο πρωθυπουργός σε μια τέτοια συνεργασία θα είναι ο Αλέξης. Εντάξει.
0: Ο Αλέξης θα μπει, ο Ανδρουλάκης κάτω από τον Αλέξη.
2: Πρώην πρωθυπουργό.
0: Ή ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος θα μπει κάτω.
1: Επειδή έτσι λέει...
0: Η Καριστιανού, η Ελπίδα θα μπει από κάτω.
1: Ναι, θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι φαίνεται ο Αλέξης, οπότε θα είναι ο πρωθυπουργός. Αλλά ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα όπως προκύπτει προκαλεί τρόμο σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εκλογικού σώματος από αυτούς που θα επιλέξουν αυτό το σχήμα. Δηλαδή μια τέτοια κυβέρνηση θα τρομοκρατήσει ακόμη και αυτούς που θα ψήφιζαν σαν ψήφο διαμαρτυρίας κάποια από αυτά τα κόμματα και θα να το ψηφίσουν.
0: Ναι, αλλά θα το καταλάβουν μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
3: Ακριβώς.
0: Όταν θα αρχίσουν πλέον μετά να μην υπάρχουν χρήματα και να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Όταν θα ξανακλείσουν οι τράπεζες, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Γιατί και με το Τσίπρα, με το Τσίπρα τότε το καταλάβαμε τι εστί Τσίπρας.
2: Έτσι.
1: Η χαλαρή ψήφος σε αυτή την περίπτωση δεν θα ισχύσει. Δηλαδή μόλις δουν αυτή την προοπτική...
0: Μα εγώ σου λέω μην πάμε, δεν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Εγώ σου λέω από τον πρώτο γύρο. Αν πάμε σε δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα ισχύσουν αυτά τα οποία λέτε. Εγώ μιλάω στον πρώτο γύρο των εκλογών. Γιατί όταν ήταν εδώ ο Μητσοτάκης, τον άκουγα που έλεγε Βασίλη, εσύ ήσουν δίπλα του. Συνέχεια. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Οι εκλογές, λέει, είναι η πρώτη εκλογική διαδικασία. Δεν είναι οι επαναληπτικές. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης.
3: Εγώ φοβάμαι. Δεν είναι σίγουρο ότι τη δεύτερη θα έχουμε αυτοδυναμία. Δεν είναι σίγουρο.
2: Μπορεί δηλαδή, να πάμε και σε τρίτη δηλαδή.
3: Το δίλημα πάει στην πρώτη.
0: Ακριβώς.
3: Εκεί πάει στη δεύτερη, το τι διεργασίες θα γίνουν και το τι συμφωνίες από κάτω. Ας μην ξεχνάμε και το φαινόμενο των Αθηνών. Για λίγους ψήφους ο Μπακογιάννης δεν πήρε 42% να πάρει το Δήμο και έγινε η ένωση των υπολείπων και βγήκε ο Δούκας.
0: Ακριβώς. Έτσι. Αυτό
3: λοιπόν,
0: είναι.
3: Ας μην τα ξεχνάμε αυτά σε τέτοιους εκλογικούς νόμους και τέτοια πράγματα.
0: Τώρα τι μου λέτε εδώ ότι...
3: Η όλη διαδικασία για όσους θέλουν σταθερότητα πολιτική, ας πούμε, και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία είναι η πρώτη κυρία.
0: Εδώ τώρα μου λέει στέλεχος νομαρχιακής του Πασόκ, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είσαι καλά που ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με όλο. Μα μια στιγμή ρε μάγκα, εσείς πήρατε απόφαση ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεστε.
2: Το πέρασε, στο καταστήριο.
0: Δεν είπατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα ή με τον Κουτσούμπα. Όχι, το Κουτσούμπα τους είπε: αφήστε τα αυτά, ρε. Άντε εδώ να μου τους λέει. Ο πιο σοβαρός από όλους τελικά είναι ο Κουτσούμπα.
2: Στο θέρο.
1: Αυτό ξέρεις τι θα κάνει και τώρα και μετά από 10 χρόνια.
0: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης είπε ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεται. Δεν είπε ότι δεν συνεργάζομαι με τον Βαρουφάκη. Ούτε είπε δεν συνεργάζομαι με την Καριστιανού. Είπε δεν συνεργάζομαι με ποιο, με τον Βελόπουλο. Εδώ βλέπω ότι το λιένουν τον Βελόπουλο. Ενώ παλιά το λέγανε ακροδεξιό και φασισταριό, τώρα το ετοιμάζουν το πράγμα. Παιδιά, ακούστε, το έχετε προσέξει αυτό? Βλέπετε το Πασόκ να πει τόση δά κουβέντα εναντίον του Βελόπουλου? Ο Βελόπουλος λέει εναντίον του Πασόκ.
2: Τίποτα.
0: Αυτοί αποφεύγουνε.
2: Ναι.
4: έκανε το παράπονο του ότι τον αποκάλεσε κάποτε ψεκασμένο ο Ανδρουλάκης και σταμάτησε εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει
0: κάποτε
4: Βελόπουλο. Αλλά σήμερα έγινε κάτι αναμενόμενο. Ήταν καλεσμένη σε μεγάλο κανάλι τηλεοπτικό η Καριστιανού, η οποία δεν πήγε. Δεν πήγε, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και ήθελε να στείλει μια άλλη δικηγόρο, κάτι τέτοιο.
0: Δεν αντέχει στο δημόσιο διάλογο.
4: Όσο μιλάει η Καριστιανού, στο τέλος, το ποσοστό αυτό που δόθηκε τέλος πάντων τις δημοσκοπήσεις θα εξανεμιστεί κυριολεκτικά. Δεν θα μείνει τίποτα, πιστεύω, στις εκλογές και αν μπει τελικά. Αν μπει τελικά στη Βουλή, πιστεύω δεν θα μπει. Εγώ προσωπικά έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπει. Δεν το έχει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εκφραστεί, να εκφράσει κάτι λογικό, ούτε δύο σειρές κυριολεκτικά. Άρα. Οπότε δεν πήγε.
2: Μπορεί να δούμε και πτώση του Τσίπρα μέχρι τις εκλογές. Γιατί αυτόν το συμφέρει τώρα να πάει σε εκλογές.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Τσίπρας όμως δυναμώνει όμως. Εγώ βλέπω ότι δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Οι άλλοι πέφτουν. Δημιουργεί δυναμική ο Τσίπρας και επικοινωνιακά το δουλεύει άριστα ο Τσίπρας, Βασίλη. Άριστα. Μιλάμε πολύ επαγγελματική επικοινωνιακή προσέγγιση, κάλυψη. Ασχέτως ότι τα κάνουν θάλασσα, γιατί οι ηθοποιοί είναι κερασιτέχνες όλοι αυτοί. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά αυτοί που τα σχεδιάζουν πολύ όμορφο τρόπο. Αν χάνει,
2: Για να δούμε.
0: Άρα λοιπόν, λέτε τώρα τι, ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το αποκλείω. Θα πει ο άλλος, η θάλασσα δεν πίνεται. Δοκιμάζεται. Ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς όλους μαζί. Αυτό μπορεί να πει τώρα κάποιος. Ή κάποιος που μας ακούει ακόμα πιο ακραίος να πει: τι λέτε, εδώ ο Μητσοτάκης μας ρήμαξε. Διέλυσε τη χώρα. Αυτό λένε. Ρε Θεομπέκτες, ακούτε τι λένε.
4: Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών άνθρωποι. Αλλά όλοι έχουν μία συνείδηση με την έννοια ότι δεν έχουν απώλεια συνείδησης με το περιβάλλον. Ακόμη και αυτοί που βρίζουν το Μητσοτάκη ξέρουν κατά βάθος, η πολιτική αυτή δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσει το πρόσωπο του Μητσοτάκη, αλλά ξέρουν κατά βάθος, ακόμη και αυτοί οι ακραίοι, ότι αυτή είναι η ρεαλιστική πολιτική, η πραγματικότητα. Άσχετα αν κάποιοι δεν τον ψηφίσουν επειδή δεν τον κουστάρουν. Ένα ποσοστό όμως όταν θα φτάσει η κρίσιμη ώρα δεν θα το ρισκάρει. Γιατί καταλαβαίνει τι λένε οι άλλοι, οπότε θα συμμαζευτεί. Πάνω στην εκδίκηση μπορούμε να εκδικηθούμε τους άλλους ή τον εαυτό μας. Και όταν φτάνει η ώρα ο άλλος να καταλαβαίνει ότι με την εκδίκηση αυτή θα εκδικηθεί τον εαυτό του, κάπου το σκέφτεται διπλά και τριπλά το τι θα ψηφίσει ή αν πάει να ψηφίσει ακόμη.
0: Nice. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
3: Είναι και το οικονομικό.
0: Αυτό είναι όλη η ουσία, το οικονομικό.
3: Είναι και πάνω απ' όλα το οικονομικό.
4: Όλα είναι οικονομία.
3: Και ας μην ξεχνάμε ότι η αξιοπιστία και το τι έγινε δηλαδή από αυτό που είχε τάξει Νέα Δημοκρατία θα παίξει τεράστιο ρόλο. Διότι αν λάβουμε υπόψη με τις εκλογές του 23, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόγραμμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δίθεν Θεσσαλονίκη 30 δισεκατομμύρια είχε τάξει. Ο Μητσοτάκης 8 και πήρε τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης 8 δισεκατομμύρια ήταν αυτά που πραγματικά έκανε. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τάξει 30, αλλά πλέον ο κόσμος δεν τον πιστεύει. Και τώρα πάλι αρχίσανε τα ίδια ο ένας απάνω στον άλλο να...
4: Δημοπρασία κάνουν κάθε μέρα.
3: Δημοπρασία λαϊκισμού. Λοιπόν, δεν βγαίνει έτσι. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει το κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτίες.
0: Τώρα δεν μου λες, εδώ βλέπω τώρα εξαγριωμένους ακροατές και ακροάτρες. Εδώ η κυρία Γεωργία μας λέει: σταθείτε όρθιοι απέναντι στην παλαβομάρα και πολεμήστε τη. Πρέπει οι σοβαροί άνθρωποι, οι σιωπηροί, να βάλουν κάτω όλους αυτούς τους παλαβούς. Εάν τους αφήσουν ελεύθερους και φωνάζουν και να δρουν, δεν μπορεί να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης βλέπω τώρα εδώ μήνυμα. Η κυρία Ρούλα Θωμαδάκη τι μας λέει? Ρε Κλεάνθη, δεν θυμάσαι, λέει, επί Παπαντρέου που παίρνανε σύνταξη στα 40. Ποια 40, μωρά, ποια 40. Ξέρετε πότε παίρνανε? Στη 15ετία. Με 4-4.500 ένσημα παίρνανε σύνταξη. Εγώ έχω γνωστή μου κοπέλα που πήρε στα 32 της χρόνια σύνταξη. Είχε μπει 17 χρόνια στην τράπεζα. Ναι, βέβαια.
4: Από 10.
0: Γι' αυτό η Ελλάδα ρήμαξε, να πούμε, και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε στα μνημόνια. Και τώρα λοιπόν που πάμε να τα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ξεστρατίζω γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Πρέπει όμως να ενεργοποιηθεί ο καναπές. Η σιωπηρή πλειοψηφία. Τι πάνε να πει σιωπηρή, αγαπητέ μου Νίκο Σέργη, τι πάνε να πει σιωπηρή? Γιατί να είναι σιωπηρός όταν κινδυνεύει από τον παλάβο που είναι δίπλα του?
4: είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν, ακούνε, δεν μιλάνε. Αυτό που διαπιστώνω εγώ, στην επαφή που έχω με τον κόσμο, είναι ότι υπάρχει ο κόσμος που φαίνεται και δεν φαίνεται. Ο κόσμος που φαίνεται είναι στο TikTok, στο Facebook, ένα κομμάτι του, το οποίο βρίζει το Μητσοτάκη περισσότερο, αλλά έξω υπάρχει και ένας κόσμος που βλέπει και το Facebook, βλέπει και το TikTok, δεν αντιδρά, αλλά έξω σου μιλάει. Δεν είναι αυτός που θα εκτεθεί σε ένα social, αλλά ξέρει ποια είναι η λογική. Θα πράξει σύμφωνα με τη λογική. Αυτούς που βλέπουμε στα social είναι αυτοί οι πιο παρορμητικοί, αυτοί που δεν έχουν πολύ επαφή με τη λογική και θέλουν απλώς να εκδικηθούν. Εκεί μπαίνει ο τρόμος στους υπόλοιπους. Λέει, εσύ είναι πολλοί αυτοί. Δεν είναι τόσοι πολλοί, απλώς κάνουν πάρα πολύ θόρυβο.
5: Δεν είναι, κάνουν θόρυβο, ναι, αυτό.
4: Δηλαδή γίνονται ομάδες, είτε στο Facebook, είτε κάνουν live στο TikTok και βλέπεις ένα ψεκασμένο live, το οποίο του παρακολουθούν 200-300 άτομα, οι οποίοι όλοι οι νοημοσύνοι τους είναι 80, και βλέπεις ένα λογικό live, το οποίο είναι με επιχειρήματα για την οικονομία, για εθνικά θέματα, να το βλέπουν 20-30 άτομα.
0: Ακριβώς.
4: Αλλά αυτό δεν είναι το δείγμα όλης της κοινωνίας. Οι παρορμητικοί είναι αυτοί που κάνουν ομάδες. Υπάρχουν οι άλλοι σιωπηλοί που δεν μιλάνε, αλλά θα πράξουν τα δέοντα σύμφωνα με τη λογική την κατάλληλη στιγμή.
0: Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Θανάση.
5: Όχι, είναι αυτά που λέει ο Νίκος είναι παραδοσιακά. Δηλαδή αυτό είναι ανέκαθεν ο κόσμος, ας πούμε, του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Δηλαδή από το κομμωτήριο, από το καφενείο, από οπουδήποτε, ας πούμε, βρεθεί, αποφεύγει τις... αποφεύγει τις διαμάχες της πολιτικής σας. Δηλαδή αν βρεθεί σε ένα τραπέζι με 10 άτομα, 15, και ο αριστερός θα σου ανοίξει κουβέντα και θα αρχίσει, ας πούμε, με αφορμή την πριζόλα, ας πούμε, να σου κάνει πολιτική. Λοιπόν, ο άλλος απέναντι, ας πούμε, σου λέει, μωρέ, κάτσε, εγώ ήρθα να φάω, να πιω, να κρασί, να κάνω, τώρα θα ανοίξω, θα τραγουδώ.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Και δεν μιλάει. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή μιλάμε ότι ο Ντενεκές κάνει θόρυβο, αλλά είναι άδειος, έτσι, είναι κενός περιεχομένου. Ο γεμάτος ο Ντενεκές δεν κάνει θόρυβο.
0: Έπειτα είδα και κάτι άλλο εδώ τώρα στο διήμερο του Μητσοτάκη στη Ρόδο, επειδή το παρακολούθησα από κοντά. Είδα και κάτι άλλο. Εγώ κράτησα, εντάξει, πέραν του ότι ήταν πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, το όφελος της Ρόδου είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι ανεκτίμητο. Ανεκτίμητο και στον πολιτισμό, αλλά γενικότερα, ας πούμε, και στην προβολή του νησιού. Θα μου πεις, έχει ανάγκη η Ρόδος, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι top, ας πούμε, στον τουρισμό κτλ. Πέραν αυτού. Και το ότι είναι top και το CoLab και το ότι η TUI, ας πούμε, έπαιξε αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όρη, στο όλο αυτό το project, είναι χάρη στο Μητσοτάκη και βέβαια χάρη στο Περιφερειάρχη, έτσι, το Χατζημάρκο. Και η αγαστή συνεργασία η οποία υπάρχει του Πρωθυπουργού. Και είδα και τα αισθήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Είναι ο ένας πολύ κοντά στον άλλο. Όλα αυτά τα αφήνω στην άκρη και πάω σε ένα κομμάτι, Βασίλη, αυτό το οποίο κάλυψες εσύ. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ερχόταν σε επαφή με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Όταν ο Μητσοτάκης βγήκε στους δρόμους έξω να χαιρετήσει τον κόσμο. Και είδα πραγματικά εκεί πρόσωπα, επειδή είναι μικρή κοινωνία. Μπορεί να έχει η Ρόδος, ας πούμε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο, αλλά ο πληθυσμός είναι 150.000, 130 τόσες χιλιάδες. Yeah. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ ο ένας με τον άλλο, ας πούμε, λίγο πολύ. Yeah. Είδα ανθρώπους τους οποίους δεν τους έβλεπα εγώ σε πολιτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις κτλ. Να στριμώχνονται, να αποδοπατιώνται μεταξύ τους ο ένας πάνω στον άλλο, για να πάνε να σφίξουν το χέρι του Μητσοτάκη και να βγάλουν μια φωτογραφία. Είδα άνθρωπο που πλησίαζε τα 100. Να του λέει, ναι, είσαι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ. Είδα δηλαδή εικόνες, είδα νέα παιδιά, μικρά παιδιά, πρόσεξε να δεις, και να μιλάνε ποδοσφαιρικά και όλα αυτά τίποτα στημένο στο δρόμο εκεί που πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλο, όλα αυθόρμητα. Αυτό για μένα λέει πολλά. Και είναι αυτό το οποίο λέτε τώρα, Νίκο Σέργη, Θανάση Καμιλάρη, η σιωπηρή πλειοψηφία που κάποια στιγμή νιώθει την ανάγκη κάτι να κάνει. Ενώ έχουμε τους τενεκέδες, τους ξεγάνωτους, βρήκαν ειδικά τώρα το Facebook. Το
4: TikTok είναι το χειρότερο.
0: Είναι ακόμα χειρότερο το TikTok.
4: Εάν κάνεις γκάλωπ στο TikTok, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει το 15%.
0: Έτσι, στο TikTok. Α, τόσο καλά,
4: Ναι, απλώς έχουν μαζευτεί εκεί, έχουν κάνει τις ομάδες τους, τις σκληρές ομάδες, και οι ίδιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι αυτός. Δηλαδή, ο πλασματικός κόσμος που φτιάξαν αυτοί εκεί, ο μη πραγματικός, ο φαντασιακός, βρίσκεται εκεί, και γι' αυτό όταν τους λένε κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 30 τόσο, ξέρω εγώ, ούτε 15% σου λένε. Γιατί κρίνουν εξιδίων τα λόγια. Μπαίνουν αυτοί οι ίδιοι και βγάζουν αυτό το συμπέρασμα επειδή βρίσκονται μεταξύ τους και νομίζουν ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ενώ είναι η κοινωνία αυτή που
0: κρίνει. Καλά, στο TikTok εγώ ήξερα ότι τα πήγαινε καλά ο Μητσοτάκης και ήταν ο πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς ο οποίος είχε πρόσβαση στο TikTok. Θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές. Είχαν μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, εμφάνιζαν οι αναρτήσεις τους στο TikTok. Τώρα μου λες ότι έχει γίνει τόσο πολύ, ας πούμε, αντιπολιτευτικό.
4: Το TikTok απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους και επειδή υπάρχει δυνατότητα του live. Και επειδή προωθείται κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα, όπως προωθήθηκε και για τα Τέμπη τότε η κινητοποίηση στα social και το TikTok έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με ψεύτικους λογαριασμούς, είναι ένα πεδίο το οποίο είναι των ψεκασμένων, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Άσχετα αν και ο Μητσοτάκης είναι και θα ανεβάσει και κάτι, ξέρω εγώ, αλλά όλοι αυτοί που είναι οπαδοί διαφόρων άλλων κομμάτων βρίσκονται και βλέπεις ένα ετερόκλητο πράγμα.
0: Έχει ελεύθερα σχόλια από κάτω.
4: Μπορείς να κάνεις σχόλια ή μπορείς να μπεις στο live και βλέπεις ένα ετερόκλητο πλήθος να κάνει live, να είναι χρυσαυγίτες, να είναι φελοπουλικοί, να είναι πασοκτσίδες, να είναι και αριστεροί σε ένα live και να συμφωνούν. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, να λένε τις χαζομάρες τους, να κατηγορούν το Μητσοτάκη, αλλά στην πραγματική ζωή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει στα social και να βγει αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι κερδίζουν αυτοί.
0: Τελικά, Θανάση, ποια είναι η γνώμη σου, τα social media τελικά βοηθούν την κοινωνία ή όχι? Είναι χρήσιμα ή όχι?
5: Είναι 50-50 οι υπόθεση, δηλαδή από μια μεριά βοηθούν, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πηγή, ας πούμε, fake news, είναι και παραπληροφόρηση, είναι και σε περίπτωση, ας πούμε, ξένων υπηρεσιών, ας πούμε, με τα bots και τα λοιπά, είναι και ένα αρνητήριο προπαγάνδας, έτσι. Λοιπόν, έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά.
0: Όταν λες τα bots, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, πώς μπορούν να κάνουν παρέμβαση?
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάνε και κάνουν ανύπαρκτοι λογαριασμοί, έτσι, με ονόματα, ας πούμε, πλασματικά, χιλιάδες λογαριασμοί, κάνουν ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο αυτομάτως, ας πούμε, αναπαράγεται από τους ίδιους δεν ξέρω πόσες φορές, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει, το κάνει και γίνεται είδηση. Και το παίρνει μετά η τάδε εφημερίδα, ας πούμε, το τάδε κανάλι και λέει σύμφωνα με πληροφορίες, ας πούμε, του τάδε site, ας πούμε. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό, γι' αυτό γίνεται είδηση. Και αρχίζει να μιλάμε για αυτό το πράγμα.
0: Αυτό τώρα είναι μια μορφή υβριδικό πόλεμο, όμω, Νίκο.
5: Υβριδικό πόλεμο.
4: Αυτό γίνεται και το 23 έγινε και θα γίνει. Και το 24 με τι ευρωεκλογέ έγινε και θα γίνει και τώρα. Θα βλέπουμε αναρτήσει οι οποίε παίζουν συνέχεια, δηλαδή σου τι βγάζει συνεχώ τη ροή. Είναι από λογαριασμού που ουσιαστικά δεν υπάρχουν και στο Facebook θα γίνει και θα αναπαράγουν ειδήσει και εσύ δεν θα έχει διαφυγή με την έννοια ότι. Επειδή θα παίζονται συνεχώς τη ροή, θα είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι ψεύτικοι λογαριασμοί, θα βλέπει συνεχώς το ίδιο θέμα να αναπαράγεται και θα νομίζει ότι είναι και πολύ βασικά. Αλλά η είδηση αυτή σε αυτούς που απευθύνεται θα έχει πέραση, θα τη θεωρούν ότι πράγματι έτσι συμβαίνει και θα δημιουργεί το κλίμα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα βλέπουν αυτή την είδηση ότι είναι συνεχώς και θα λένε είμαστε πολλοί, πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα δημιουργείται και μια εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που νομίζουν ότι το TikTok ή το Facebook είναι αυτό που θα βγάλει η κυβέρνηση. Νομίζουν ότι είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά δεν είναι.
0: Για να επανέλθουμε τώρα στο αρχικό, γιατί με αυτό θέλω να κλείσουμε. Θέλω να είναι η γεύση η οποία θα μείνει και θέλω να είναι άκρος πολιτική. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και στην περίπτωση μάλιστα που τα ποσοστά της είναι πολύ συρρυκνωμένα με βάση την μέτρηση την οποία έδειξε η ΑΛΚΟ, όπου στην εκτίμηση ψήφου Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν ακουμπά καν το 28, είναι κάτω από το 28, 27,98.
5: Η Άλκο μου φαίνεται δεν έχει εκτίμηση για την Άλκο.
0: Ναι, έκαλα, ναι. Για την Άλκο μιλάω τώρα που το, την έκανε για τον Αλφα. Λοιπόν,
5: ναι, αυτή δεν είναι, αυτή πάνω από 25% δεν είναι ποτέ.
0: Σας είπα τώρα, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όταν την κάνουμε εμείς την εκτίμηση, γιατί γίνεται μέσα από ένα μαθηματικό μοντέλο συγκεκριμένο. Τα κάνει ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Δημήτρης Ολίτσας, γι' αυτό τον έχουμε. Βέβαια. Πώς βγάζουμε τις έδρες και όλα αυτά από το μυαλό μας. Όλα του Δημήτρη δουλειά είναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση σου λέει το Πασόκ θα έχει 36 έδρες, η Ελληνική Λύση θα έχει 23, το ΜΕΡΑ 25, γιατί το δίνει το ΜΕΡΑ 25, μπαίνει μέσα στη Βουλή 10, η Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 13, παιδιά, έχει πέσει κατακόρυφα η Πλεύση.
2: Έτσι. Και, θα πέσει.
0: Και το κόμμα του και το ΕΛΑ. Το έλα με φόρα του Αλέξη Τσίπρα δίνει 50.
2: Γι' αυτό δεν την ακούμε τη ζωή τώρα.
0: Με συγχωρείς.
2: Γι' αυτό δεν ακούμε.
0: Αυτές εδώ τώρα, στο σύνολό τους οι έδρες δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς. Βγάζουν 161 έδρες συνολικά. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν όταν συμμετάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα. Και εγώ προσπαθώ λοιπόν να βρω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Εδώ η πλειοψηφία, και σέβομαι την πλειοψηφία OTP, θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πρωθυπουργός, ο Ανδρουλάκης ποια θα είναι η θέση του, μπορείτε να μου πείτε, να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα σας παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως θα είναι.
5: Το μόνο που δεν είναι αυτό. Δεν
2: υπάρχει κανένα.
0: Ο Βελόπουλος πού θα είναι, ο Βελόπουλος τι θα αναλάβει.
5: Το Υπουργείο Ψυχοφαρμάκων και Ψυχολογικής Υποστήριξης δεν υπάρχει γι' αυτό.
0: Συγγνώμη, η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να αναλάβει κάποιο Υπουργείο. Τι θα αναλάβει.
5: Το δικαιοσύνης, για να κάνει.
0: Ναι, η Πλεύση, η κυρία Κωνσταντοπούλου, τι θα αναλάβει. Θα συμφωνήσει με όλους αυτούς.
5: Με τον Βελόπουλο. Με τον εαυτό της.
0: Ορίστε.
5: Υφυπουργός στην Καριστιανού θα είναι Νίκος Κωνσταντόπουλος.
0: Εγώ νομίζω ότι αν προτείνουν από κοινού όλοι να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δεν θα είχε αντίρρηση. Άλλωστε αγαπημένη είναι και πατέρας δεν είναι κακό αυτό. Ο σοβαρός άνθρωπος. Ο Τσίπρας είπαμε πρωθυπουργός. Θα έχει και κάποιο υπουργείο. Μήπως πρέπει να. Αφού είναι το είναι ταλέντο στα οικονομικά. Αλλά ο Βαρουφάκης τι θα αναλάβει, παιδιά μου, γιατί
2: εδώ
0: και ο Βαρουφάκης θα είναι
2: μέσα.
0: Παιδιά, αρχίζω και μπερδεύομαι. Ξεμπερδέψτε με, σας παρακαλώ. Τι κάνει η ομάδα στα νερότα τώρα εδώ.
5: Οικονομικών. Τόσο ετερόκλητο που δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όσο για την Κωνσταντοπούλου, είναι αυτή τη στιγμή σε φάση στρίγκλα που έγινε αρνάκι μετά τις μιλήσεις.
2: Ναι, δεν ακούγεται καθόλου τώρα.
5: Τι έγινε τώρα. Έχει ρίξει τους τόνους, φοβάται μην έρθει η επόμενη.
0: Ακούστε κάτι άλλο. Α, μια στιγμή. Κρατήστε το αυτό. Έχουν όλα τα κόμματα δικές τους μετρήσεις. Και ξέρω και συγκεκριμένα. Απλώς μου είπε μια στιγμή, όταν μιλάς με ένα δημοσκόπο, εάν δεν πάρει το OK από τον εντολέα, απαγορεύεται να το δημοσιεύει. Ο εντολέας κάνει κουμάντο. Και μου λέει: Κλάνθη, όλοι έχουνε. Και βλέπουν τα αποτελέσματα. Αν είχαν διαφορετική άποψη από αυτές που δίνουμε εμείς, θα τα είχαν δημοσιοποιήσει και θα μας τα είχαν τρίψει στα μούτρα. Μάλιστα. Και το ΜΕΚΑ και ο Α και το ΣΕΚΑ και το όλα. Και τα Βαρδίνο Γιαννέκα και τα Μαρινακινέικα και όλα. Θα μας τα έκανε τρύπη στα μούτρα, σου λέει. Άρα ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ όμως δεν δέχομαι, δεν θέλω να πάρω το καλό σενάριο ότι η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης θα κυβερνήσει, γιατί μετά η εκπομπή μου θα είναι σούπα. Δεν με αρέσει εμένα η εκπομπή να είναι σούπα. Εγώ θέλω να έχει νεύρο και φόβο, να βγάζει και λίγο φόβο. Και να βάζω την ομάδα σταθερότητας να προσπαθεί να βρει τα θεμέλια να σταθεροποιηθεί το πράγμα. Ελάτε λοιπόν. Τι θα γίνει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάμε λοιπόν για επίλογο. Έλα, Νίκο Σέργη.
5: Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Είπα και στην αρχή ότι καλή είναι η δημοσκόπηση η συγκεκριμένη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία χαμηλά. Καλές είναι και άλλες. Γιατί έτσι επεμβαίνει η αυτοσυντήρηση και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν λογική αλλά λίγο παρεκκλίνουν και λένε ότι κυβέρνηση αρκετά δεν τον θέλω, παρότι καταλαβαίνουν τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, μπορεί και να σου φύγουν, ο φόβος αυτός θα τους φέρει πίσω. Η προοπτική κάτι άλλο τους φέρνει πίσω, γιατί σου λέει θα πάθουμε τα χειρότερα τώρα.
0: Μάλιστα. Θανάση, επίλογος.
6: Ο επίλογος είναι ότι αυτή την κουβέντα θα ήταν μάλλον κατάλληλη την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Μέχρι τότε έχουμε να δούμε, Κλεάνδη μου και Νίκο, έχουμε να δούμε πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε.
0: Δηλαδή
6: γιατί όλοι αυτοί παίζουν το πολιτικό σημαίνο πλέον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή και αυτοί οι οποίοι πάνε τώρα, διαλύουν το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε εκεί και όλα αυτά ότι τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, δεν έχουν αύριο, mm-hmm. εάν δεν γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ρίξουν το Μητσοτάκη τώρα. Οπότε θα χρησιμοποιήσουν το οτιδήποτε.
0: Κατάλαβα.
6: Για να λάβουμε υπόψη μας ότι η επικαιρότητα θα είναι normal ή καλός. Εάν η επικαιρότητα επιφυλάσσει τίποτε διάφορα πράγματα, είτε με τον Πλανητάρχη, είτε με την Ουκρανία, είτε με το ένα και με το άλλο, και έχουμε αστάθμη τα πράγματα, λοιπόν εκεί πέρα δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι και το θέμα της ακρίβειας που πέρα. Ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ας πούμε, τον Οκτώβρη, κάτι θα γίνει, θα αρχίσουν να πέφτουν τιμές, να φεύγει από την επικαιρότητα, ας πούμε, τόσο πολύ ακρίβεια, ας πούμε, γιατί θα αρχίσει να πέφτουν οι τιμές, ας πούμε, με την ενέργεια. Αν δεν γίνει, τι θα γίνει.
0: Ναι.
6: Ας συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν,
6: πολλά πράγματα εδώ πέρα.
2: Είναι πράγματα τα οποία είναι η βασική καθημερινότητα αυτή.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετούμε και ευχαριστούμε την ομάδα σταθερότητα τη Νίκο Έργη. Ανάση Καμιλάρη, στην καλημέρα μα. Γεια χαρά. Δεν μου λε, ρε Βασίλη, λεφτά υπάρχουν.
2: Αυτό να ρωτιέμαι λίγο.
0: Λεφτά υπάρχουν. Ξέρεις γιατί το λέω. Τώρα θα λες, τι τον έφυγες τον κλάι τώρα, ε. Ρε φίλε, ρε τι.
2: Ωραίο αυτό το ξαφνικό.
0: Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Ρε θυμόσαστε, τα λεφτά υπάρχουν.
2: Αξέχαστε.
0: Κερδίθηκαν εκλογές και τα λοιπά. Λοιπόν, άκουσε με τώρα και να δεις τώρα και τι το λέω. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Βγαίνει τώρα ο Τσίπρας με το κόμμα του. Το Έλας.
2: Ναι.
0: Και όχι η Ελλάς που βιάζονται. Το Έλας λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
0: Το Έλας. Βγαίνει λοιπόν και εξαγγέλει το, και όλοι βέβαια οι παρατρεχάμενοι του, τα στελέχη του κτλ. Και μου στέλνει πριν από λίγο ο φίλος μου Στέλιος ένα βιντεάκι από την εκπομπή του Αντένα της Μαυραγάνη.
2: Okay.
0: Και βλέπω τώρα εκεί πέρα μέσα έναν τύπο εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος είναι στα οικονομικά κτλ. Και τον ρωτάει η δημοσιογράφος, λέει, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια του προγράμματός σας για τα οποία μιλάτε, μπορείτε να μας πείτε που θα τα βρείτε τα χρήματα αυτά? Εύλογο ερώτημα.
2: Πολύ.
0: Δεν σκέφτηκε καθόλου. Λέει, είναι γραμμή του κόμματός μας, τα χρήματα αυτά θα βρεθούν από τα 1500 αφημί της Ελλάδος που παράγουν εισόδημα, έχουν κύκλο εργασιών δηλαδή, άνω των 900 εκατομμυρίων ευρώ. 1500 αφημί, δηλαδή είναι 1500 μεγάλες ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που παράγουν πλούτο, έτσι, έχουν εισοδήματα πάνω από 900 εκατομμύρια η κάθε μία. Μάλιστα. Ψάχνουμε λοιπόν τώρα για να βρούμε. Λέει η Μαυραγάνη, εντάξει, αυτό έγινε, πιστευτό.
2: Ναι, okay.
0: Ψάχνουμε τώρα εμείς να βρούμε. Κάνω ένα υπολογισμό γρήγορο. Γιατί μου λέει ο Στέλιος, ο φίλος μου, κοίταξε το, μου λέει, Κλεάνθη, ξεψάχνισε το λίγο το θέμα. Και μάλιστα είχε ασχοληθεί και με το θέμα αυτό Ζαχαρός. Αν το είχε πάρει έτσι, είχα ρίξει μια ματιά σε μία ανάρτησή του, αλλά δεν είχα δώσει πολύ. Ναι, δεν είχα δώσει πολύ βάση, ας πούμε, ναι. Κάνω λοιπόν εγώ αμέσως, να πούμε, μπαίνω στο σύστημα με τον οποίο δουλεύουμε, στον advisor, του λέω, πες μου πόσα είναι τα αφημί πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ δηλωθέντα εισοδήματα. Μου λέει είναι 1400 τόσο, 1500
2: 1500
0: αφημί. Και πόσο είναι, του λέω, το δηλωθέν εισόδημα? Λέει, το δηλωθέν εισόδημα είναι 4 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια και κάτι. Δηλαδή 4 εκατομμύρια σκάρτα.
2: Ναι.
0: 4 δισεκατομμύρια σκάρτα. Το εισόδημα 4 δισεκατομμύρια. Και έρχονται λοιπόν αυτοί εδώ οι τύποι και τι λένε όταν τους ρωτάνε πού θα βρείτε τα 4 δισεκατομμύρια. Λέει, θα φορολογήσουμε παραπάνω αυτά τα 900 αφημί. Αλλά δεν λέει ότι το εισόδημά τους όλο συνολικά είναι 4 δισεκατομμύρια. Και ήδη αυτοί έχουν πληρώσει φόρο πάνω από 400 εκατομμύρια. Με τα στοιχεία πάντα της ΑΑΔΕ. Εμείς πήραμε τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Και λέω λοιπόν το εξής. Ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, ρε δεν έβαλες μυαλό, ρε. Ρε πήγες να μας καταστρέψεις. Μας βήθησες να πούμε στο χάος το 2015, το ίδιο θέλεις να επαναλάβεις. Και πατάς πάνω στην άγνοια κάποιων πολιτών που δεν γνωρίζουνε. Δες πόσο ωραία ακούγεται. Πού θα βρεις τα 4 δισεκατομμύρια? Θα τα βρω από τα αφημί τα οποία παράγουν πλούτο άνω των 900 εκατομμυρίων. Και όταν πας λοιπόν στην ΑΔΕ, πρόσεξε να δεις τώρα Βασίλη μου, μόλις πας στην ΑΔΕ και πεις δώσε μου σε παρακαλώ να πούμε όλα τα αφημί πόσα είναι, σου λέει είναι 1500 αφημί και το συνολικό εισόδημα είναι 4 δισεκατομμύρια και κάτι. Δηλαδή θα έρθει ο Τσίπρας και όχι θα πάρει το φόρο για τα 4 δισεκατομμύρια, θα πάρει όλα τα εισοδήματά τους. Ο Θεός και ο Κύριος. Και αυτά τώρα δεν τα ακούμε εμείς οι κουτόφραγγοι, δεν τα ακούει το πόπολο το άσχετο που δεν ξέρει από αυτά και δεν καταλαβαίνει. Τα ακούνε επενδυτές. Και λέει τώρα ο επενδυτής, εγώ που θα έρθω να κάνω μια επένδυση στην Ελλάδα και θα ρίξω τα εκατομμυριάκια μου, θα έχω κυβερνήτη αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ με τέτοιες νοοτροπίες. Αμετανόητη, φίλοι μου. Το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, κέρδισε τις εκλογές από τον Καραμαλή. Το αποτέλεσμα το είδαμε με τον Παπακοσταντίνου. Και στη συνέχεια ήρθε ο Τσίπρας το 2015, ενώ με το mail Χαρδούβελη θα κλείναμε, θα βγαίναμε εκτός, θα τελειώναν τα βάσανά μας από το τέλος του 2014. Το mail Χαρδούβελη δεν κόστιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Έρχεται ο Τσίπρας, παγώνει τότε, στέλνει μήνυμα να πούμε στις Βρυξέλλες, στέλνει μήνυμα στη Μέρκελ και της λέει δεν θα γίνει δεχτή καμιά απόφαση που θα πάρει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τα πάγωσαν, σου λέει αφού έχουμε εκλογές, και ξεβίασε να γίνουν εκλογές γιατί δεν έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε. Σας τα θυμίζω όλα γιατί όλα έχουν τη δική τους αξία. Και τότε μάλιστα για να ρίξουν το Σαμαρά και το Βενιζέλο, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή. Μαζί με τη Χρυσή Αυγή ψήφισαν τότε. Αν δεν ψήφιζαν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής έπεσε η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Και αναγκαστήκαμε να πάμε σε εκλογές. Για να έρθει μετά μαζί με το Βαρουφάκι και να ακολουθήσουν όλα εκείνα τα γνωστά. Ακόμα λίγο θα μας είχαν πετάξει εκτός Ευρώπης. Ακόμα τι θα είχαμε πάθει, Θεέ μου, που θα βρίσκονταν σήμερα αυτή εδώ η χώρα. Αν δηλαδή αφήναμε το τιμόνι της χώρας. Θυμάμαι τότε να πούμε 30 τόσα στελέχη να πούμε του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν αποστασιοποιηθεί. Αν δεν ψήφιζε τότε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο του Τσίπρα, η Ελλάδα σήμερα ποιος ξέρει που θα βρίσκονταν. Δεν ξέρω που θα ήταν, Λίβανος θα ήταν. Αυτό ας το αξιολογήσει ο καθένας εξημών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Είναι αμετανόητοι κάποιοι άνθρωποι και πατάνε πάνω στην άγνοια κάποιον άλλον. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σήμερα, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να το τονίσουμε. Ένα κομμάτι το οποίο είναι απολιτικ. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ενδιαφέρεται. Δεν νοιάζεται πολύ. Ετοίμασε και ένα μουσικό θέμα, Βασίλη μου. Δεν τους ενδιαφέρουν, δυστυχώς. Η πολιτική όμως δεν είναι με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Είναι το μέλλον το δικό σου, αγαπητέ μου φίλε. Αγαπητή μου φίλη, είναι το μέλλον το παιδιό σου. Και αν είσαι και κάποια ηλικία, είναι το μέλλον των εγγονιών σου. Είναι δυνατόν πίσω από αυτή την απολυτική νοοτροπία και από την ισοπεδωτική αντίληψη του τύπου όλοι τα ίδια είναι. Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου είδους πισωγυρίσματα. Όταν αύριο λοιπόν συμβούν αυτά τα οποία φοβάμαι τουλάχιστον έτσι η αφεντιά μου και σας τα περιγράφω με ομό τρόπο και γι' αυτό γίνομαι αποκρουστικός σε κάποια μερίδα του πληθυσμού που με παρακολουθεί. Αλλά είναι όμως η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν θα κόβεται, θα πετσοκόβεται πάλι η σύνταξη του συνταξιούχου που σήμερα κούτσα κούτσα όλο και κάτι τσιπάει προς τα πάνω. Όταν θα κλείνει μια επιχείρηση μετά την άλλη. Όταν ο εργαζόμενος δεν θα βρίσκει δουλειά και θα αναγκάζεται με τον υποκατώτατο μισθό τα 400 ευρώ να δουλεύει. Τα ξεχάσαμε αυτά πριν από μερικά χρόνια. Για να βρω εγώ σε ένα φίλο μου δουλειά έπρεπε... Με χρησιμοποίησε μέσω και λέω και το όνομα το σούπερ μάρκετ Πάπου για να προσλάβει έναν δικό μου άνθρωπο για να πάρει τα μειχτά τα 570 πόσα ήταν τότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σήμερα τα μειχτά πλησιάζουν τα 1000. Θέλετε να ξαναγυρίσουμε σε εκείνες εποχές? Σήμερα ο επιχειρηματίας ψάχνει να βρει εργαζόμενο και δεν βρίσκει.
2: Ήταν η εποχή του τετράωρου τότε.
0: Αν μπράβο, βεβαίως. Και ο υποκατώτατος στις νεαρές ηλικίες που ήταν 380.
2: Ακριβώς.
0: Σε αυτά τα χρόνια.
2: Σε αυτά τα χάλια.
0: Μα μισό λεπτό, έτσι τα παρουσιάζουν όμως, ρε. Προς Θεού. Εσύ το λες αυτό, Βασίλη, γιατί είσαι όλη μέρα μες στην ειδησιογραφία. Ρωτάς όμως τον άλλο ο οποίος είναι άσχετος και δεν ασχολείται, είναι απολυτήξιο και σου λέει άντε μωρέ όλοι τα ίδια είναι. Έχεις ακούσει Χρυσαυγίτη να μιλά? Έχω δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει να πούμε πώς τον λένε αυτόν της Χρυσής Αυγής που είναι φυλακή.
2: Κασιδιάρης.
0: Τον Κασιδιάρη. Να δίνει με την πότα του να πατάει και να διαλύει τη Βουλή. Αυτά πληρώσαμε μωρέ. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Γι' αυτό πήγε να καταστραφεί η χώρα. Και υπάρχει μια κατηγορία πολιτών, μικρή, μικρή, φωνάζει όμως τόσο πολύ και επηρεάζει κόσμο. Και υπάρχει ο κόσμος που δεν ενδιαφέρεται, που τους ενδιαφέρει, α, έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Ή τι είπε, ξέρω εγώ, η άλλη στην εκπομπή Τσούπρα εκεί στο Μεσημπεριανάδικο, όπως το λένε αυτές
2: στο Lifestyle. Και όσοι είδαν τις εκπομπές της προάλλες στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, ήταν.
0: Πόσοι τις είδαν, νομίζω ότι ενδιέφερε πολύ κόσμο.
2: Ήταν, εντάξει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί θέλουμε να πάμε. Εκεί να την πάμε την πατρίδα μας. Είπαμε αμάν.

0: πρόλογο αυτή τη στιγμή και το επιτόκιο είναι στο 3,58. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είμαστε στην κατηγορία που είναι η Γερμανία. Και ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια προσφορά είχαμε για να πάρουμε ένα μικρό ποσό που χρειαζόταν έτσι για ρευστοποίηση, για να έχουμε ρευστό? Πολλά δισεκατομμύρια. Δεν θέλω τώρα να πω αριθμό, γιατί μπορεί να πέσω έξω, ας πούμε, ένα-δύο και να πούνε ότι δεν είμαι ακριβής. Αλλά 4 και 5 και 10 φορές, ξέρω εγώ, παραπάνω από αυτό το οποίο ήθελε η Ελλάδα.
1: Και το βασικό,
0: το ενδιαφέρον. Και ναι, και... Αυτό λοιπόν είναι η βαθμολογία. Βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά. Όπα, λέει όμως ο άλλος. Και τι με νοιάζει εμένα? Εγώ βλέπω το ότι στις 20 του μηνός μου τελειώνει ο μισθός. Μια στιγμή ρε φίλε, μπάστα. Και τι κάνεις μετά τις 20 του μηνός, κλέβεις? Κάνεις τα κουμάντα σου. Το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Είπε κανείς το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια? Είπε κανείς ότι όλα είναι ρόδινα? Η ακρίβεια όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Για να μην πω ότι του πλανήτη, λέω της Ευρώπης, αλλά και του πλανήτη εδώ, η Αμερική, Βασίλη. Το έλεγα προχθές και στον συνεργάτη μας από, και ο άνθρωπος τον είδε, το παραδεχόταν. Πανάκριβη έχει γίνει. Αν πας δες ευρωπαϊκή χώρα, εκεί να δεις. Δεν βλέπεις τους Γερμανούς, όλους αυτούς που έρχονται για να κάνουν διακοπές.
1: Εξαρτάται τον κυβερνήτη.
0: Μετράνε και εκεί έχουν και αυτό το πρόβλημα
1: το
0: επιπλέον. Ναι, βέβαια. Και σε ποια παράδειγμα. Ναι. Και όταν είναι ειδικά των δημοκρατικών, για να κάνει αντιπολίτευση. Παίζουν και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Τέτοια άθλια παιχνίδια
1: υπάρχουν. Είναι άλλα παιχνίδια.
0: Όχι. Τα δικά μας συν αυτά.
1: Συν αυτά. Εντάξει, υπάρχει. Ο άλλος τώρα και
0: βλέπεις τους Γερμανούς, βλέπεις αυτούς που έρχονται να κάνουν διακοπές τώρα στην... Εδώ, αυτοί που έρχονται στη Ρόδο, Βασίλη, τους βλέπεις. Μετράνε και το σεντ.
1: Ναι, είναι μετρημένο.
0: Γιατί οι άνθρωποι έχουν κρίση και αυτοί. Δεν έχουμε μόνο εμείς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εμείς βεβαίως. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, προχθές στη Ρόδο, που, εκεί που ήσουν. Το ανέφερε. Λέει, είναι γεγονός ότι όποιες αυξήσεις έχουμε δώσει, τις έχει αφεμάξει ο πληθωρισμός, δηλαδή η άνοδος των τιμών. Παρά τα αυτά, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η Ελλάδα παρουσιάζει μία ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
1: Έφυγε από την επιτήρηση.
0: Έφυγε από την επιτήρηση.
1: Αυτό.
0: Ήδη έχουμε ξεπληρώσει το Δουνουτού. Ξεπληρώνουμε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου. Το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα το προπληρώνουμε, το προεξοφλούμε. Ναι. Εάν αυτό δεν είναι πρόοδος, γιατί το κάνουμε αυτό? Λέει το Πασόκ, λένε οι άλλοι, γιατί λέτε τα προεξοφλείτε και δεν τα μοιράζετε στον κόσμο? Ρε εσείς είστε καλά? Αυτή την νοοτροπία, δηλαδή τα παιδιά μας, να σπρώξουμε τα χρέη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και να τα λουστούν αυτά, όταν μπορούμε ως καλοί νοικοκυρέοι να βγάλουμε τα χρέη μας, να απαλύνουμε, να πούμε, το βάρος το οποίο υπάρχει στις πλάτες μας, να μπορέσουν μετά να αναπτυχθούν περισσότερες επιχειρήσεις, να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε εργαζόμενους. Όταν μια επιχείρηση ψάχνει να βρει ένα εργαζόμενο και δεν βρίσκει, τι κάνει? Αναγκάζεται να αυξήσει το μισθό προκειμένου να βρει. Είναι όλα στο παιχνίδι, στο παίγνιο της οικονομίας, που είναι το βασικό. Προσφορά, ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, είναι λογικό η τιμή να ανεβαίνει. Αυτό ισχύει παντού, είναι γενικός κανόνας.
1: Και εδώ παρόλα αυτά υπάρχει θέμα.
0: Ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο και δεν βρίσκεις.
1: Έλλειψη, προσωπικό.
0: Ενώ πριν από μερικά χρόνια παρακαλούσες για να βρεις δουλειά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό δεν είναι πρόοδος της οικονομίας? Και να σκεφτείτε ότι όταν ανέλαβε αυτή εδώ η κυβέρνηση το 2019 είχαμε ακόμα capital control. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Φάγαμε 2 χρόνια πανδημία. Ό,τι χειρότερο, πάγωσαν τα πάντα, Βασίλη. Και μετά την πανδημία πάμε να κάνουμε το σταυρό μας και λέμε, άντε Παναγιά μου, να σταθούμε τώρα στα πόδια μας. Να, η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις, το λες γιατί νοιάστηκες, μην τυχόν οι Ρώσοι καταλάβουν τους Ουκρανούς και τις Ουκρανές? Όχι. Αλλά λόγω του προβλήματος που θα υπήρχε, την κρίση την ενεργειακή η οποία προκαλούσε αυτή η εισβολή. Γιατί είναι λογικό, το φυσικό αέριο θα εκτιναζόταν στα ύψη. Και μετά, μόλις πάμε τώρα τα πράγματα κάπως να τα ρυθμίσουμε, να στο καπάκι να πούμε η Μέση Ανατολή, το Ιράν. Άλλη αύξηση από εκεί.
1: Υπογράφηκε τώρα. Υπογράφηκε.
0: Και βλέπω τώρα τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται. Τώρα πάμε για ειρήνη. Για να δούμε. Τώρα σε λίγο κάτι άλλο θα ξεσπάσει. Εμένα πια, εγώ έχω καεί στο κιλό και φυσώ και το γιαούρτι. Δεν έχω εμπιστοσύνη, Βασίλη.
1: Όλο και κάτι ξεφυτρώνει. Για να δούμε.

0: Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε τίτλο στη σημερινή εκπομπή. Αμετανόητοι άνθρωποι. Αμετανόητοι άνθρωποι που υποθηκεύουν τη σοβαρότητα και το μέλλον μιας χώρας. Και για σας που έχετε ανοίξει τώρα τους δέκτες σας, να σας πω κυρίες και κύριοι αυτό το φοβερό και το τρομερό. Όταν λοιπόν ερωτάτε το κόμμα Έλλας του Τσίπρα, πού θα βρείτε τα 4 δισεκατομμύρια για να υλοποιήσετε τις εξαγγελίες σας, γιατί τόσο κοστίζουνε, λέει υπάρχουν 1500 αφημοί άνω των 900 εκατομμυρίων, θα βάλουμε λίγη φορολογία παραπάνω και από εκεί θα εισπράξουμε τα 4 δισεκατομμύρια. Και όταν ο δημοσιογράφος είναι ο λίγον τι άσχετος, και ήθιστε οι δημοσιογράφοι τουλάχιστον σε μεγάλο αριθμό να είναι άσχετοι, το καταπίνουνε. Και εγώ σας ερωτώ, ένας πολίτης ο οποίος δεν γνωρίζει γύρω από αυτά τα ζητήματα, ούτε μπαίνει στον κόπο να ψάξει, θα πιστέψει και σου λέει ορίστε, ειδού η λύση. Όταν λοιπόν είσαι άνθρωπος που είσαι λίγο ψαγμένος και πας λοιπόν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ και δεις πόσα είναι τα αφημί τα οποία είναι άνω των 900 εκατομμυρίων κέρδη, θα δεις ότι είναι 1490 τόσο, 1500. Και όταν δεις ότι το σύνολο της φορολογικής βάσης, το φορολογικό εισόδημα που παράγουν τα 1500 αφημί, είναι 4 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια ευρώ, ο Τσίπρας θα πάρει τα 4 δισεκατομμύρια κατευθείαν. Δηλαδή θα πάρει όλο το εισόδημα. Ενώ αυτοί με τα 4 δισεκατομμύρια αυτή την ώρα πληρώνουν φόρο κοντά στο μισό εκατομμύριο, στα 500 εκατομμύρια, κοντά στο μισό δις. Γιατί είναι τόσο το 10% και δεν είναι ο συντελεστής ο μεγάλος? Γιατί προφανώς κάποια ποσά από εδώ είναι προφανώς θα προέρχονται από μερίσματα ή ξέρω εγώ από νέες, νέες επενδύσεις που γίνονται και πάει λέγοντας. Αυτά είναι, αυτά τα ξέρουν καλά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, οι φοροτεχνικοί κτλ. Όμως μπορείς να έχεις μια πρώτη εικόνα και να μην δεχθείς να σε κοροϊδεύει ο κάθε αγύρτης, ο κάθε πολιτικός αγύρτης. Το ακούσατε αυτό? Παραγόμενο, δηλαδή φορολογητέα βάση 4 δισεκατομμύρια, θα τα πάρει και τα 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα πάρει την περιουσία αυτών των επιχειρηματιών όλων.
1: Ακριβώς.
0: Τα πήρε, ωραία, εγώ σου λέω τα πήρε. Μετά πώς θα ξαναπαραχθεί πλούτος από αυτούς, αφού τους τα έχει πάρει όλα? Ρε δεν ντρέπονται. Ρε δεν ντρέπονται. Έτσι πολιτεύονται. Και κατά τα άλλα μετά έρχεται και η άλλη επόδος. Να πέσει η Χούντα Κούλη. Να πέσει η Χούντα. Ρε παιδιά, να τη ρίξουμε τη Χούντα Κούλη. Πραγματικά να τη ρίξουμε, άμα είναι Χούντα όμως. Εγώ βλέπω όμως ότι αυτή εδώ, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και τόσο σε βαθμό, μάλιστα και εξοργιστικό θα έλεγα. Δηλαδή να συμβαίνουν σημεία και τέρατα και να μην βγαίνει η κυβέρνηση να αποκαταστήσει. Δηλαδή αυτό το θέμα τώρα που λέμε, δεν θα έπρεπε να υπήρχε κυβερνητική, δεν θα έπρεπε να υπήρχε ανακοίνωση επίσημη.
1: Κανονικά, ναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Τίποτα. Εναπόκειται, λες, ναι, πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός έχει κρίση. Βρε παιδί μου, έχει κρίση. Αλλά πόσο είναι το ποσοστό αυτών που έχει κρίση? Τα λέγαμε τις προάλλες με τον Ιπποκράτη τον Κουρούνη. Και επειδή πάντα ό,τι λέει αυτός ο άνθρωπος πέφτει μέσα, θέλω τη βοήθειά του και σήμερα. Καλή σου μέρα, Ιπποκράτες.
2: Καλημέρα στους συνομιλητές σου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, Ιπποκράτη μου. Για πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου, σε παρακαλώ τώρα, πώς θα ακούς όλα αυτά τα πράγματα?
2: Γιατί ανάγκη να τα ακούω?
0: Αυτό να μου πεις.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί να τα ακούω, για να ανεβαίνει το ζάχαρό μου?
0: Έλα μου ντε. Μα δεν μου λες τώρα.
2: Τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα.
0: Μα έχουμε τόσο χαμηλό επίπεδο, Ιπποκράτη μου. Έχει πέσει τόσο χαμηλά το επίπεδο μας.
2: Τι νομίζω, κανένα καθένα αυτήν την ιστορία. Δεν είναι καινούργια ιστορία.
0: Έτσι λες,
2: ε. Χρόνια τώρα. Είναι παλιά ιστορία.
0: Δηλαδή δεν είμαστε ο εφιέστερος λαός, ο θεόπεμπτος λαός, δεν είμαστε τελικά?
2: Γιατί μπάσκετ του καθένα.
0: Α. Εκεί είμαστε.
2: Μπάσκετ ο καθένα είναι πανέξυπνο.
0: Αχα.
2: Για το κοινωνικό σύμβολο είναι ο μεγαλύτερος βλάκας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη διαφορά τώρα, θες να κοιτάξεις και να το δούμε επί του συγκεκριμένου. Και ο κόμμα βγήκε και είπε ότι τα έσοδα τα οποία υπάρχουν, αυτό το πλεόνασμα που υπάρχει, το πρωτογενές πλεόνασμα, εντάξει. Γιατί πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός πρώτα απ' όλα τι θα πει πρωτογενές πλεόνασμα.
0: Και τι είναι το δημοσιονομικό πλεόνασμα? Βέβαια.
2: Δεν είναι. Όχι, είναι πριν, είναι πριν τους τόκους.
0: Βέβαια. Α, μπράβο.
2: Είναι πριν τους τόκους. Mm. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έβγαλε πραγματικό πλεόνασμα κάπου στο 1 κάπου εκεί, το 24, το οποίο ήταν μετά τους τόκους. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση πολύ σωστά και πολύ σωστά πράττει και αποπληρώνει αυτά τα δάνεια τα μεγάλα, τα οποία μας τρέχουν εδώ και 40 και 50 χρόνια και 100 χρόνια.
0: Τα προπληρώνει, τα προπληρώνει.
2: Τρέχει, τρέχει και πληρώνει ακριβώς τις δόσεις για να γλιτώσει ακριβώς αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εάν λοιπόν ο Έλληνας δεν θέλει να το καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν θα καταλάβει ποτέ τι θα πει.
0: Ναι, αλλά ο Έλληνας ακούει και την αντιπολίτευση. Δεν ακούει μόνο την κυβέρνηση. Και σου λέει η κυβέρνηση ευλογεί τα γένεια της. Όταν σύσσουν μια αντιπολίτευση, λέει ότι μοίρασε τα στο λαό και άσε τώρα τις προπληρωμές, εδώ τι απαντάει.
2: Γι' αυτό ακριβώς, ότι όσοι βγαίνουν στην εξουσία με αυτόν τον πολιτικό λόγο δεν αντέχουν παραπάνω από κάποια χρόνια. Ελάχιστα χρόνια, τετραετία δεν κλείνουν. Και μετά επέρχεται πάλι το πρόβλημα και ξανά πάλι
0: η ζημιά όμως γίνεται. Η ζημιά όμως γίνεται. Με το Τσίπρα η ζημιά έγινε στα 4 χρόνια.
2: Μα δεν έγινε μόνο η ζημιά επί Τσίπρα, αγαπητέ Κράτη, έγινε και από πολλούς άλλους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι εδώ στα όλα. Λοιπόν, να τα λέμε όλα με την αλήθεια. Και επί εποχής Πασόκ ήταν φέρε πράγκα.
0: Τώρα γίνεσαι κακός όταν τα λες τώρα αυτά.
2: Όχι. Και επί εποχής Καραμαλής προσέλαβε 500.000 κόμμες μέσα με εκείνες.
0: Α, το θυμάσαι με τον Παυλόπουλο, έτσι.
2: Με τον Παυλόπουλο.
0: Αλογοσκούφης ήταν τότε ο άνθρωπος.
2: Και πήγαμε στα ύψη. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα έχουν πολύ δίκαιο να θέλουν να κατηγορούν τον Μητσοτάκη. Και καλά κάνουν και τον κατηγορούν. Δικό τους δικαίωμα.
0: Ναι, αλλά...
2: δικαίωμα και δικό μου όμως, ως λαός, να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και να μην ακούω αυτά τα πράγματα τα οποία τρέχουν.
0: Όταν ξέρεις και όταν καταλαβαίνεις. Όταν δεν ξέρεις όμως και δεν καταλαβαίνεις.
2: Όταν θέλει ο Έλληνας ξέρει. Και όταν δεν θέλει δεν ξέρει. Είναι τα γνωστά αυτά. Δηλαδή, όλοι να πληρώσουν εφορία εκτός από μένα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λένε.
0: Δεν έχεις
2: άλλο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς λένε. Γιατί κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει πει ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι αυτά τα δισεκατομμύρια το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει κάθε τα τελευταία 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, πόσα είναι, εν πάση περιπτώσει που υπάρχει κάθε τόσο το πλεόνασμα αυτό. Αυτό λοιπόν το πλεόνασμα προέρχεται επειδή υπάρχει κανονική φορολόγηση. Δεν έχουμε αύξηση της φορολογίας. Απλά σταματάμε τη φοροδιαφυγή.
0: Ακριβώς.
2: Σταματάμε τη φοροδιαφυγή. Ακριβώς. Όταν λοιπόν σταματάς τη φοροδιαφυγή.
0: Αντιθέτως, έχουμε να πούμε την αλήθεια, έχουμε και μείωση φορολογίας και στους συντελεστές, αλλά έχουν αφαιρεθεί. Ακριβώς.
2: Καταρχάς, υπάρχουν 1.270 έμεση φόροι, οι οποίοι έχουν μειωθεί από το μισό ευρώ με το ένα λεπτό μέχρι το 100, εν πάση περιπτώσει, όπως θα είναι. Και έχουμε και 56 φόρους, οι οποίοι έχουν μειωθεί. Η ουσία δεν είναι λοιπόν αυτή. Όταν λοιπόν η τράπεζα σου λέει ότι κύριε παράγεις 100 δις αλλά τρως 160, τα 60 που τα βρήκες.
0: Πού τα βρήκες. Δεν είχε δίκιο Πάκαλος. Λοιπόν, δεν είχε δίκιο Πάκαλος. Και ας σου πω κάτι, δεν ήταν 180. 80 και τρώγαμε 140.
2: Έχουν λοιπόν μπορεί να είναι και 200. Το ξέρει κανένας αυτό. Το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα δεν είναι. Εγώ θα επισημάνω ένα άλλο πράγμα. Σήμερα δυστυχώς γίνονται επιχειρηματίες, άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται να είναι επιχειρηματίες.
0: Όπα, τι θες να πεις, τι θες να πεις για εξήγησέ μου εδώ.
2: Το πω ξεκάθαρα. Όταν το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, ο ίδιος ο Δήμος, όταν λέω κράτος, ενώ όλες τις εξουσίες, το Δήμο, την κυβέρνηση, την περιφέρεια, όλο τον κόσμο, εντάξει, αφήνει την παρανομία να ευδοκιμεί, τότε αμέσως δημιουργούμε μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι δεν θα κλέψουν μόνο το κράτος γιατί έχουν καταπατήσει ένα δημόσιο χώρο, γιατί έχουν βάλει στις ομπρέλες κάτω χωρίς να πληρώνουν, γιατί έχουν βάλει τα τραπεζοκαθίσματα κάτω και δεν πληρώνουν και έχουν γίνει επαγγελματίες. Δεν κλέβουν μόνο τότε το κράτος που του δεν δίνουν, ας πούμε, αυτά τα 2-5 χιλιάρια ή οτιδήποτε. Κλέβουν ακριβώς την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή δεν αφήνουν το καλό επαγγελματία να συνέλθει και να ανεβεί.
0: Μάλιστα.
2: Και εκείνο το μεγάλο έγκλημα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το μεγάλο έγκλημα. Δηλαδή, το δεύτερο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία, είναι να σταματήσει ακριβώς αυτό το παράνομο κέρδος. Όχι αυτό το φορολογικό που διαφεύγει, αλλά το παράνομο κέρδος. Αν σε αυτά τα δύο σημεία βάλει, δεν γίνονται από τον ένα χρόνο στον άλλο, ούτε από τον ένα μήνα στον άλλο. Εντάξει, αυτά θέλουν πορεία, θέλουν λογική, θέλουν σύνεση, θέλουν δύναμη, θέλουν αντοχή. Θέλει να μπορέσεις να παίξεις ακριβώς το παιχνίδι της πολιτικής. Πρέπει να δώσω και σε αυτούς, πρέπει να αυτό που είπε και ο Πιεραγάκης, ότι δεν νοείται μία άνοδος της οικονομίας, εάν δεν ανταποκρίνεται αυτή στον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σωστό από αυτό. Λέει με μία απλή λέξη να το πούμε, ότι από την ίδια πίτα όλοι πρέπει να τρώνε. όλοι πρέπει να τρώνε από την ίδια πίτα την οποία παράγουμε.
0: Nice.
2: Τώρα, το θέμα είναι να μην υπάρχει ένας ο οποίος θέλει να φάει περισσότερο από τον άλλον. Εκεί λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ο κ. Τσίπρας κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ πιο λογικό. Πράγμα που τρέπεται εγώ να πω μια φράση απλή και όμορφη που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Θέλει να βοηθήσεις, κύριε, την οικογένεια. Μάλιστα. Θέλει να βοηθήσεις τα έξοδα της οικογένειας που έχει δύο παιδιά και θέλουν να σπουδάσουν. Και εκεί υπάρχουν δύο ενίκες στην Αθηνά, στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, η διατροφή, όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Και είναι μεγάλο κόστος. Γιατί βρε άνθρωποι του Θεού, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, όπως θέλετε, πέστε τον καθένα. Ελάτε εδώ και πείτε ένα πράγμα απλό. Όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Στο νέο φοιτητή, ο οποίος εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακή κοινότητα για να σπουδάσει, για να γίνει ένας νέος άνθρωπος, δώστε το ένα δάνειο. Άτοκο. Να μπορέσει να υπάρχει ο άνθρωπος. Έτσι κάνει η Σουηδία, έτσι κάνει η Σκανδιναβία, έτσι κάνει η Αγγλία, έτσι κάνουν όλοι. Δώστε το ένα δάνειο άτοκο, το οποίο θα το ξοφλήσει μετά από τον, όταν πιάσει δουλειά. Εκεί λοιπόν θα βοηθήσει την πραγματική κοινωνία, πώς υπάρχει και πώς δεν υπάρχει. Όχι να του λες μπες τζάπα από εδώ, μπες τζάπα από εκεί. Όποιος μπαίνει τζάπα, δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του τζάπα. Το τζάπα είναι ότι δεν σέβεσαι και καταστρέφεις. Δεν είναι ότι γλιτώνεις τα 2 ευρώ και τα αναπροπόσω το εισιτήριο. Δεν σέβεσαι από εκεί και πέρα και καταστρέφεις.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει το πολύ απλό έτσι. Λες ότι όταν λες τσάπα, κάποιος άλλος θα πληρώσει το τσάπα. Γιατί έχει είναι, κάποιο κόστος.
2: Δεν είναι μόνο το κόστος.
0: Πέραν αυτού δηλαδή, αν το δεις και.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι η νοοτροπία η οποία δημιουργεί.
2: Νοοτροπία.
0: Ακριβώς το. Εγώ κατάλαβα το πνεύμα σου. Πέραν του πνεύματος.
2: Η οποία αποκτάς. Από εκεί και πέρα,
0: πρέπει
2: να πληρώσει το κράτος.
0: Δηλαδή σε κάνει ανεύθυνο, σε κάνει τεμπέλη, σε κάνει οκμηρό, σε κάνει αδιάφορο, σε κάνει, σε κάνει.
2: Και πάμε στην καταστροφή.
0: Και ρίχνει και νερό στο μήλο τη απολυτή κνοοτροπία και αντίληψη. Κατάλαβε τι
2: γίνεται. Είναι κλασικά φαινόμενα αυτά τη πολιτική, τη παραπολιτική.
0: Αηδία να πούμε, εντάξει.
2: Το οποίο δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο το δικό του καλό. Άντε να βγω, να γίνω...
0: Πόσο της 100 είναι τώρα οι νοικοκυρέοι οι οποίοι είναι μυαλωμένοι και ψάχνονται οι άνθρωποι? Πόσο της 100 λες ότι υπάρχει στην
2: Ελλάδα? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 20%.
0: Μα αυτό είναι τώρα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Υπογράφει μου αυτό.
2: Είναι
0: ανησυχητικό. Είναι
2: βράσε μέσα. Είναι πάρα πολύ. Είναι... Μα αυτή είναι η Ελλάδα όμως και αυτή. Και μετά όταν αρχίσω και... Έχω να σας πω τώρα ένα γεγονός. Προχθές ήμουν σε μια ομάδα ανθρώπων και εξαιρετικών ανθρώπων, φίλων μου, ιστορίες κτλ. Λέγαμε λοιπόν και κάποια πράγματα για το Δήμο της ΚΟ, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος της ΚΟ ή τι πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος στην περίπτωση της κρίσης. Που υπάρχουν μια στιγμή αυτή, έχουμε μια κρίση, ξέρω εγώ, και δεν ανταποκρίνονται τα νούμερα που υπάρχουν στις αφίξεις με την κατανάλωση του Ευρωπαίου στην κοινωνία μέσα. Και τους λέω, τους είπα πέντε. Εν πάση περιπτώσει λύσεις, πέντε προβλήματα, πέντε πράγματα που μπορεί να κάνει. Και μου λένε, γιατί ρε Ποκράτη όταν ήσουν να λέει στο Δήμο δεν τα έλεγες. Λέω, αν μου επιτρέψετε πέντε λεπτά, πήγα στο σπίτι, πήρα λοιπόν μια ολόκληρη εισήγηση, τους τη διάβασα, τους είπα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είπα τότε.
0: Και μιλάμε τώρα χρονολογία πια τον Ιπποκράτη.
2: Το 98, το 95, το 95, λοιπόν.
0: 28 χρόνια πριν.
2: Δεν τα θυμάστε, λέω. Αυτά ρε παιδιά δεν τα θυμάστε, λέω, τώρα σας τα έλεγα. Λέω, δεν θέλατε να τα θυμηθείτε. Γιατί αυτό, όταν λες την αλήθεια,
0: ναι.
2: Η αλήθεια είναι σκληρή.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ πιο σκληρή από την ομορφιά του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και εκεί θέλει μια μεγάλη προσοχή. Και εκεί ακριβώς μπαίνει το θέμα, ακριβώς το οποίο πολύ σωστά είπατε, ότι η κυβέρνηση πρέπει να υπευθυνθεί, η κάθε πολιτεία, πρέπει η καλώς νόμιμη πολιτεία, πρέπει να υπευθυνθεί καθημερινά. Εγώ είδα ένα σποτάκι πρόσφατα. Το οποίο με εξέπληξε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Είδα ένα σποτάκι που έλεγε τι πρέπει να κάνει ο κάθε κοινοτρόφος για την ευλογιά και για τον αυθόρυπη πυρετό κτλ. Το οποίο το έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπα μπράβο ρε Σκηνά, μπράβο σου. Είναι ένα πράγμα.
0: Α,
2: το οποίο...
0: βλέπω και εγώ στην τηλεόραση εδώ. Ναι.
2: Φοβερό.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Φοβερό. Δεν μπορείς να ζητάς συνέχεια επιπληθέν το ζώο σου, να ζητάς λεφτά να σου δώσει τα λεφτά. Διότι αν σου δώσει τα λεφτά χωρίς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις, μα σε δύο μήνες πάλι θα ξαναπεί.
0: Πάλι το ίδιο πρόβλημα θα είναι.
2: Πάλι το ίδιο θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Έτσι. Πάλι δεν θα έχουμε πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, αλλά εγώ στέκομαι στο 20%. Εντάξει. Γιατί αυτό που λες τώρα το αντιλαμβάνεται λοιπόν το 20%. Θέλω να πιστεύω ότι είναι περισσότερο, γιατί αν είναι μόνο το 20%. Η μοίρα μας. Δεν έχουμε και επίσημα στοιχεία, αλλά κοίταξε, τώρα το λέει ο Ιπποκράτης. Και εγώ πιστεύω ότι είναι χαμηλό. Εγώ ίσως πιστεύω λίγο παραπάνω από το 20. Αλλά όπως και να έχει, όμως είναι πολύ χαμηλό.
2: Εγώ κάθε χρόνο το μειώνω.
0: Εσύ το μειώνεις τελικά, αντί να το αυξάνεις. Πες μου και δύο λόγια. Τι γίνεται τώρα με τον τουρισμό, πώς τη βλέπεις την νέα σεζόν?
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουν βγει τα στοιχεία του Μαγιού, τα οποία είναι πάρα πολύ καθοριστικά. Η Κώση, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Πες μου για την Κώση, παρακαλώ.
2: Ναι, η Κώση. Πέρυσι το 2025, το Μάιο, είχε 185.000 αφήξεις. Τον Μάιο του 2026 είχε αφήξεις 184.000.
0: Ναι, τα είδε, είσαι από τα σωρά.
2: Η κοινωνία έξω είναι μείον 50% κάτω στις πράξεις. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεσαι λοιπόν και βλέπεις ένα...
0: Έρχονται τουρίστες πονεμένοι, πληγωμένοι, από κρίση έρχονται.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Για πες μου.
2: Γιατί αντιμετωπίζεις και βλέπεις... Εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και είδα τα ξενοδοχεία αστικό.
0: Ναι.
2: Και είδα ότι τα όλα ξενοδοχεία, τα ακριβά, τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία των 1000, την βραδιά, των 500, των 700 ήταν γεμάτα. Και τα φθηνά ήταν άδεια. Λοιπόν, εδώ ακριβώς επέρχεται η Δημαρχία.
0: Μια στιγμή, Δημαρχία, εδώ έβαλες τώρα μια διάσταση άλλη τώρα. Εσύ.
2: Εδώ έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Δημαρχία. Πρέπει να έρθει σε όλα τα μέρη και να κάνει μια έρευνα. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και ποιος ξέρει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι από τέτοια σκαμπάζουμε.
2: Ναι, πρέπει να δώσουν σε μια εταιρεία να τους κάνει μια έρευνα. Να πάρουν 5 στοιχεία για να μπορούσε να ενημερώσει τον πολίτη τους τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Γιατί θα έρθει ο χειμώνας. Θα είναι λιγοστά τα κέρδη. Θα είναι ανύπαστα. Οι υποχρεώσεις μπορεί να μην έχουν βγει οτιδήποτε. Τα νούμερα να ευδοκιμούν και οι πόλεις από κάτω.
0: Μετά θα σου πει ο άλλος φταίει η Χούντα Κούλη.
2: Άρα λοιπόν θα έχουμε του χρόνου λοιπόν, ένα χειμώνα χωρίς επενδύσεις. Μικρές ή μεγάλες.
0: Αυτό που είπες έχουν... τώρα, Ιπποκράτη, σε παρακαλώ, το έχεις εσύ, δηλαδή το έχεις διαπιστώσει ο ίδιος ή απλώς έπεσε στην αντίληψή σου ότι τα μεγάλα ακριβά νοσοκομεία έχουν πληρότητα υψηλότερη?
2: Ναι, εγώ το έκανα τηλέφωνο.
0: Δηλαδή έκανες ρεπορτάζ εν ολίγης.
2: Ναι, γιατί όταν πιένεις...
0: Παιδιά, είναι σοβαρό αυτό που λέει ο Ιπποκράτης.
2: Το 20 στην Κέφαλο έχει 1200 κρεβάτια και είναι γεμάτο. Την μέρα που ξεκίνησε. Και είναι από 700 έως 1000 ευρώ τη βραδιά.
0: Δηλαδή, αν το έκανε αυτό σε 2-3 και είδε, άρα δεν χρειάζεται περισσότερο.
2: Μα το έκανα σε 10.
0: Μάλιστα.
2: Το έκανα σε 10.
0: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
2: Είναι γεμάτα.
0: Και πρέπει και στη Ρόδο να το κοιτάξουν αυτό εδώ. Εδώ, κύριε, ο Ιπποκράτης σας ανοίγει τα μάτια τώρα με αυτά που σας λέει. Ρε, εσύ όπως και να το κάνεις. Ρε, Βασίλια, σου πω κάτι. Όσες φορές βρέθηκα με τον Ιπποκράτη στο Κουρασγερόπλιο τότε που διασχίζαμε να πούμε τα ποτάμια να πούμε από πάνω από την Ευρώπη και κατεβαίναμε κάτω. Αρεσί ο όγκος του Ιπποκράτη, να πούμε, το εκτόπισμα γνώσης το οποίο είχε, η επιφάνεια, οι επαφές με το Μακαρίτη τότε. Α, τι να λέω τώρα, Άρε, Ιπποκρατάρα, λοιπόν, σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την αγάπη μας. Άντε, φιλιά. Όχι, είναι χρήσιμα αυτά που μας λες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όταν λέμε. Άντε, καλημέρα μας, γεια σου Ιπποκράτη μου. Λοιπόν, δεν μου λες τι έγινε, άκουγα προηγουμένως, τι έγινε με τη Λατινοπούλου και με τον Παϊτέρη. Χαμός το έλα να δεις έγινε, ναι. Κοίταξε να δεις τι, εγώ έριξα ένα βλέφορο ας πούμε και βρήκα και το κομματάκι αυτό το βίντεο. Αυτό τώρα δεν είναι της παρούσης γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι... Η λέξη γύφτος που χρησιμοποίησε η Λατινοπούλου, εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος της σε καμία περίπτωση, αλλά άκουσα τον Κώστα τον Χατζή, τον τραγουδιστή, και είπε, ρε παιδιά, εμείς λέει είμαστε γύφτοι. Γιατί λέει φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το πούμε.
3: Το έχει ξαναπεί.
0: Ναι, και είναι κάτι το οποίο το τονίζει. Και από τότε που το είπε ο Κώστας ο Χατζής, η αλήθεια, γιατί και εγώ είχα την αίσθηση ότι το να χαρακτηρίσεις, το να πεις κάποιον γύφτο, τσιγκάνο δηλαδή, ένα Ρωμά να τον πεις γύφτο, είναι προσβλητικό. Και έλεγε λοιπόν ότι αυτό το γύφτος δεν είναι λεπροσβολή, κρατάει από την Αίγυπτο, από εκεί που είχαν έρθει, κάπως έτσι.
1: Ρίζες,
0: ναι. Έχει είναι κάποια ρίζα, ας πούμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η Λατινοπούλου, έχω την αίσθηση ότι δεν το έλεγε για να τον υποτιμήσει, αλλά είναι μία, όπως χρησιμοποιεί συχνά και το λαθρομετανάστες, τους Ρωμά τους λέει γύφτους, ας πούμε, και πολλοίς κόσμος δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν το είπε. Ξέρεις, εντάξει. Ήτανε ας πούμε ότι υπήρχε εντάξει μια κακεντρέχη, ας πούμε, στο λόγο της. Αλλά η απάντηση όμως του Παϊτέρη ήταν άκρος προσβλητική. Λέει η μάνα σου, λέει, μάλλον αγόρασε κανένα χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε, οπότε του προσέφερε άλλη υπηρεσία για το χαλί που πήρε. Γι' αυτό λέει έχεις ομορφιά γύφτη σας. Κάτσε ρε παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, είναι το άκρον άοτον, ας πούμε, της προσβολής. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτό
1: πολύ
0: το πράγμα.
1: Πολύ
0: αν είναι.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ,
0: μάλιστα,
1: εντάξει,
0: όπως και να το κάνεις, είναι. Ξεχάστε ότι είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος η Λατινοπούλου. Είναι μια γυναίκα.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάνε με αυτόν τον τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή τον είπε γύφτο. Και εσύ, όπου μπορούσε να τη πει, έχει ομορφιά όπως τη είπε γύφτη σας. Και το σταματάει εκεί. Ή να εξηγήσει γιατί δεν θέλει να τον λένε γύφτο. Αν τον ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Τι να πω ρε Βασίλη, δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά, έχουν αγριέψει οι καταστάσεις,
1: δηλαδή,
0: να πούμε, σε
1: σημασία,
0: όλα τα επίπεδα.
1: Το εισπράττει ο άλλος διαφορετικά,
0: να,
1: γίνεται η παρεξήγηση και...
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο κράτησα ήταν με τους λακοκέφαλους που έχουν κάνει τώρα εμφάνιση πάνω στο... Παιδιά, έχω δει ένα βίντεο, είναι όλα τα λεφτά, για να καταλάβεις μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα ψέκια. Βγαίνει ένας τύπος, ο οποίος βέβαια το λέει με χιουμοριστικό τρόπο, αλλά κάποιος άλλος το έλεγε στα σοβαρά. Ότι αυτά, λέει, τα ψάρια τα οποία είναι επικίνδυνα και πρέπει να προσέχουμε, ειδικά τώρα οι λουόμενοι, γιατί έχουν βγει έξω στις παραλίες. Δεν είναι, λέει, κανονικά ψάρια, είναι ντρόουν και τα στέλνει ο Μητσοτάκης για να δαγκώσει. Ναι! Βέβαια, το ξυλόλιο και το ψεκόλιο έχει φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Το τερματίσαμε, Βασίλη μου. Λοιπόν, τα στέλνει ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Πρέπει να προφυλαχτούμε, παιδιά. Αυτός ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αλλά κινδυνεύουμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μέχρι και ντρόουν ψάρια, τους λαγοκέφαλους. Δεν είναι ψάρια οι λαγοκέφαλοι. Είναι ντρόουν τα οποία τα στέλνει ο Μητσοτάκης. Τι ζούμε ρε παιδιά, να πούμε. Λοιπόν, τι ζούμε, Θεέ μου, Παναγιά μου, και μη χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εάν περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, εκεί, αγαπητοί μου φίλοι, καλά κρατεί, ας πούμε, το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης, της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού κακά τα ψέματα έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Το πότε θα γίνουν εκλογές, αυτό μέλει να το αποφασίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άλλωστε είναι στην δικαιοδοσία του. Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεφύγει για τα καλά και το τραγικό είναι ότι υιοθετούν ακραίες θέσεις κάποιων. Έβλεπα χθες, λόγω χάρη Βασίλη μου, έβλεπα ένα μέσα στη Βουλή τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει, να υπερηφανεύεται που αυτός μίλησε πρώτος για το ξυλόλιο και για όλες αυτές τις ανοησίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και να το απαντά βεβαίως ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι σε τιμά το γεγονός ότι παραδέχεις ότι είσαι εσύ ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ξυλόλιο, και όντως μίλησες για το ξυλόλιο, εσύ
1: πρώτος
0: είσαι που το έφερε στη Βουλή, πρώτος πριν από τον Βελόπουλο το είχε πει ο Στέφανος Χίος που έχει το μακελιό. Αλλά το πήρε από εκεί ο Βελόπουλος, γιατί ήταν συνεργάτης του στο κανάλι. Ναι, στο ίδιο κανάλι. Λοιπόν, αλλά το τραγικό είναι ότι έφτασε στο σημείο πλέον μετά σύσσωμη αντιπολίτευση, έτσι, να το υιοθετεί με εκείνη την πρόταση δυσπιστίας του Πασόκ μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με τον Βελόπουλο. Αυτά είναι, ξέρετε, από τις μελανές σελίδες της ιστορίας του κοινοβουλευτισμού, διότι πραγματικά οι απερισκεψίες οδηγούν τα πράγματα εδώ που τα οδηγούν, εδώ που τα φέρνουν. Φτάσαμε στο σημείο πλέον το Πασόκ, το ιστορικό Πασόκ, το παραδοσιακό Πασόκ, να βρίσκεται κάτω από το Τσίπρα, που ο Τσίπρας τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό και είναι ο μέσα. Είναι, ακόμα είναι νοπές οι μνήμες μας, ας πούμε, για το τι έχουμε υποστεί,
1: δηλαδή,
0: όλο αυτό το διάστημα. Ξέρεις ότι η δεύτερη σύνταξη χειρίας θα έχουμε σε λίγο και τον Αλέξη το Μητρόπουλο, που είχε ψηφίσει ο Τσίπρας το 2016, σήμερα το ΣΤΕ έβγαλε απόφαση και κόβεται. Το ξέρεις αυτό, Βασίλη, όλα αυτά είναι του Τσίπρα καμώματα. Αυτός λοιπόν ο Τσίπρας και το κόμμα του, που δεν λέγεται η Ελλάς, λέγεται το Έλλας. Το Έλλας είναι το κόμμα Έλλας. Θέλετε το Ελλάς, αλλά όχι η Ελλάς. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα με το κόμμα αυτών εδώ των ριζοσπαστών αριστερών, για όνομα του Θεού. Και βλέπω τώρα κάποιους δημοσιογράφους απερίσκεπτους και κάποιες τσούπρες έτσι θηλυκού γένους, ας πούμε, δημοσιογραφίνες. Η Ελλάς. Κάτσε, κυρία μου. Εγώ γνωρίζω στη λέξη Ελλάς την ελληνική μας αστυνομία και την Ελλάδα μας την καθαρεύουσα, η Ελλάς.
1: Και το πρωί εγώ σε κεντρικό κανάλι.
0: Ναι, το άκουγες αυτό. Ελλάς. Πάλι τα ίδια. Ελλάς. Βέβαια. Το έχουν, λοιπόν. Ναι. Πάμε όμως, γιατί ενδιαφέρουσα είναι η επικαιρότητα και κυρίως τα καλά νέα μας έρχονται από την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοιάζονται στις Βρυξέλλες, νοιάζονται στο Στρασβούργο και τρέχουν για όλους εμάς. Γιώργος Αυτιάς, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα Κλειάνθη, πάω για Άρτα.
0: Έλα, είσαι Ελλάδα, επέστρεψες τελικά Ελλάδα και πει... νόμιζα ότι ήσουν ακόμα Βρυξέλλες.
3: Επέστρεψα μεσάνυχτα, μέχρι τις 2 η ώρα δούλευα την ομιλία μου, γιατί τη Δευτέρα έχω την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 27 για όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
3: Όπου εκεί μπαίνει και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα στην Άρτα... Την άλλη εβδομάδα στη Δράμα, μπορεί ενδεχομένως να κάνω και μια εμβόλυμη έτσι, παρουσία σε κάποιο νησί και είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω το εξής. Όποια τύχη είχε ο Γιάννης Μένα, την ίδια τύχη...
0: Ο Γιάννης Μένα, είπες γιατί μου κάνεις διακοπές, ο Γιάννης, ό,τι τύχη είχε ο Γιάννης Μένα, ναι, συνέχισε από εκεί.
3: Την ίδια τύχη θα έχει και ο Τσίπρας με ένα λάμδα.
0: Γιατί το λες αυτό, πού εδράζεται αυτή η βεβαιότητα που βγάζεις, Γιώργο μου?
3: Θα σου πω το εξής. Το χούι, όπως ξέρεις, δεν αλλάζει ποτέ. Στην πρώτη του συνέντευξη ο Τσίπρας Κέρστη είπε,
0: τι είπε,
3: αν μπορούσα θα κλείνα τις τράπεζες από την πρώτη μέρα.
0: Ακριβώς, το Χατζηνικολάου.
3: Το δεύτερο του χούι είναι, θέλω να βάλεις την ομιλία του στο Σύνταγμα, την τελευταία ομιλία Παρασκευή 5η βράδυ πρώτων εκλογών. Τι είπε εκείνο το βράδυ? Έξω κυρία Μέρκελ, την ίδια ώρα μιλούσε με τον πρέσβη. Επίσης, με ακούς...
0: Έλεγε go home, Μέρκελ, go home, Σόιμπλε, τα θυμόμαστε αυτά, δεν τα ξεχνάμε.
3: Το είπε ο Γιούνκερ, γιατί φορολογείς τους συνταξιούχους και δεν φορολογείς
0: τους εφοπλιστές
3: και φορολόγησε τους συνταξιούχους παίρνοντας, θα σας τα πει ο Λέξης σε λίγο, 75 δισεκατομμύρια. Τρίτον, έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τον Τζακαλώτο. Πότε φωνάζαμε, εγώ και ο Χατζηνικολάου και εσύ, κάντε το όπως στην Κύπρο. Δηλαδή τι, αν εσύ μαζί με ένα φίλο σου είχατε ένα δάνειο και δεν μπορούσατε να το ξεπληρώσετε, να μην πάει στα σκυλιά, στα φαντς, να πάει σε δύο φίλους σου, να στο αποπληρώσουν και να χρωστάς τους φίλους σου. Αυτό δεν το έκανε. Πάμε τώρα. Δίχασε τον ελληνικό λαό με ένα δημοψήφισμα. Άσε τι γινότανε. Και τελικά τι, μηδένει στο πηλίκιον, έλεγε ο Γιώργος.
0: Έτσι.
3: Το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων.
0: Ο Γιώργος Παπαδρέου, το πηλίκο το έλεγε πηλίκιο, Βασίλη. Το πιέσεις έτσι.
3: Θέλεις να σου πω και άλλα.
0: Ναι.
3: Μπορώ να σου πω ατέλειωτα. Εγώ λοιπόν προκαλώ τον κύριο Τσίπρα για 5η φορά να βγούμε ένα βράδυ στη τηλεόραση, να μιλήσουμε για οικονομία και να μου απαντήσει για ποιο λόγο για 99 χρόνια έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο. Για ποιο λόγο εγώ που θέλω να μειώσω φόρους στην Ευρώπη, μου λένε φέρτε μου πίσω τα δικά του Τσίπρα. Για ποιο λόγο είχε 6 μήνες στο Βαρουφάκι, έτρεχε αριστερά και δεξιά και κρόιδευε τον κόσμο και χάνανε τόσα λεφτά οι Έλληνες. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Άλλωστε, ο Τσίπρας, από ό,τι διατείνεται ο ίδιος, στα οικονομικά είναι το στοιχείο του, τα οικονομικά, έτσι, το λέει ο ίδιος. Κατά συνέπεια, μπορεί άνετα να καθίσει μαζί σου και να κάνετε ένα δημόσιο διάλογο.
3: Κοίταξε, εγώ θα κρατάω ένα χαρτί, θα είναι το τρίτο μνημόνιο. Εκείνος να πάρει παρέα το Τζακαλώτο και το Βαρουφάκι και να μας εξηγήσει γιατί έκανε όλες αυτές τις αχλαμάρες. Γιατί έκλεισε τις τράπεζες και κάτι άλλο.
0: Και το Κατρούκαλο. Και το Κατρούκαλο πρέπει να μας εξηγήσει πώς φόρτωσε όλα αυτά στους συνταξιούχους και σε όλα.
3: Αλλά, ξέρεις, ξέρεις τι έγινε την επομένη. Τον είχα στο στούντιο τον Κατρούγαλο.
0: Το θυμάμαι.
3: Στο διάλειμμα του λέω, τι έκανες ρε Γιώργο, έχεις καταλάβει? Μου λέει θα φύγω, φύγε του λέω. Φύγε από το στούντιο. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Λένε, λέει ο Τσίπρας για το μαξιλάρι. Ψάχνοντας εγώ στην Ευρώπη, βρήκα ότι το μαξιλάρι ήταν από δανεικά και ήταν από υποχρέωση της Ευρώπης να μαζέψει 35 δις για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες.
0: Ήτανε το τελευταίο πακέτο που εκταμιεύθηκε από το τελευταίο δανεισμό από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τον υποχρέωσαν να το κρατήσει, να μην το ακουμπήσει και, και είναι το λεγόμενο μαξιλάρι. Και ήτανε και επιπλέον οι φόροι οι οποίοι μπήκανε στη μεσαία τάξη και τσάκισαν την ελληνική κοινωνία.
3: Έκανε και κάτι χειρότερο μετά από αυτό, θα στο πει ο Μητρόπουλος. Από το υπερπλεώνασμα, το 60% υπέγραψε να πηγαίνει στο χρέος, το 30% στο μαξιλάρι και μόνο το 10% στους πολίτες.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή από τα 5 δις, μόνο 500 εκατομμύρια μπορούν να πάνε στον κόσμο. Τελειώνω λοιπόν.
0: Δεν είναι άδικο όμως αυτός εδώ τώρα να είναι στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και να μην είναι το ιστορικό Πασόκ? Εγώ λυπάμαι για την κατάδια του Πασόκ, Γιώργο.
3: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης, η ζωή του δώσε μια, όχι η ζωή Κωνσταντοπούλου, η ζωή, του χάρισε ένα δώρο. Του είπε, σε κάνω αρχηγό αντιπολίτευσης. Όμως η μονοθεματική του αντιπολιτευτική μανία τον περιθωριοποίησε. Έτσι λοιπόν το ιστορικό Πασόκ με βαθιές ρίζες τώρα. Το μισό κοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία με τη Διαμαντοπούλου και το άλλο μισό με αυτό το δυστυχή δήμαρχο Αθηναίων. Απ' την άλλη πλευρά, και λέω δυστυχής πολιτικά, γιατί είναι καλό παιδί και έξυπνο.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι το Πασόκ ζει ένα διχασμό αυτή τη στιγμή. Έχει φοβερά στελέχη το Πασόκ. Έχει μεγάλες ρίζες στον τόπο. Είναι εθνικό και πατριωτικό κόμμα. Και εγώ λυπάμαι που κινδυνεύει να το περάσει Καριστιανό.
0: Ακριβώς, εδώ είναι τώρα η ντροπή της ντροπής, ο ντροπή. Τι να κάνει κανείς, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν,
0: καλά να περάσεις. Καλή επιτυχία στην Άρτα, σε έχουν καλέσει.
3: Ήδη... Ένα λεπτό.
0: Πες μου.
3: Ειδικό ταμείο.
0: Σταθεροποιήσου να ακουστείς, γιατί μου κάνεις διακοπές, σε παρακαλώ πολύ.
3: Είμαι στην ειδικό ταμείο για τα νησιά μας.
0: Μάλιστα.
3: Ειδικό ταμείο για τα νησιά.
0: Αυτό περιμένω να ακούσω.
3: Το οποίο είναι τι? Είναι ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο ονειρεύτηκε ο Χατζημάρκου, το είπα στον Επίτροπο Οικονομικών, συμφωνεί ο Επίτροπος Οικονομικών και έτσι δεν θα αποφασίσουν οι χαρτογιακάδες της Ευρώπης τι ανάγκες έχει η Ρόδος, η Κος, η Σάμος, η Λέσβος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, οι Κυκλάδες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι αρμοδιότητα των περιφερειαρχών σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Εκεί πάμε γι' αυτό με στην Ευρώπη, για να ακούω, να παρατηρώ, να καταγράφω και να διεκδικώ.
0: Το ξέρω και σου το αναγνωρίζουν οι πάντες. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Συνέχισε, Γιώργο Αυτιά. Εμείς είμαστε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία στην Άρτα. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτά τα οποία είπε τώρα για το θέμα με τα νησιά, πραγματικά δηλαδή ο Γιώργος Αυτιάς είναι ακίνητος, προσφέρει πάρα πολύ. Μιλάμε τέτοια ενέργεια ευρωβουλευτή.
1: Ναι. Πολύ,
0: έχει κάνει πάνω από 700 παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο διάστημα που είναι τώρα. Και μιλάμε δηλαδή, είναι στην κορυφή, γιατί ξέρεις αυτοί οι βουλευτές βαθμολογούνται, να ξέρεις Βασίλη. Βέβαια, ανάλογα με τις παρεμβάσεις οι οποίες κάνουν. Ο Αυτιάς αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή όχι των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, όλων των Ευρωβουλευτών. Όλη τη Ευρώπη είναι στην κορυφή. Ναι, εντάξει, είναι χαλκέντερος, έτσι. Ο άνθρωπος δεν το βάζει κάτω.
1: Δραστήριος.
0: Εντάξει, και ξέρει και η οικονομία. Δεν βλέπεις ότι είναι εισηγητής τώρα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Προσέξτε, όχι του προϋπολογισμού για να κάνει με την Ελλάδα, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η Κομισιόν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κουτόφραγκη. Μην βλέπεις τώρα εδώ τώρα τα ψέκια που ισοπεδώνουν τα πάντα, Βασίλη, και λένε η Ευρώπη το ένα, το... η Ευρώπη εντάξει, μπορεί να έχει τα στραβά της και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένας οργανισμός δυνατός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η Ευρώπη, εάν γίνει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιας και είπαμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε καλά νέα, τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, υπάρχει χαρά αυτή την ώρα, διότι φαίνεται πλέον ότι περνάμε σε μια μορφή ομαλότητας. Έχει μπει υπογραφή από πλευράς Προέδρου Τραμπ. Πάμε σε ειρήνη. Ήδη τα καύσιμα, το πετρέλαιο, η τιμή του άρχισε να πέφτει.
4: Σιγά σιγά
0: πλέον θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μετακυλιστεί αμέσως η πτώση των τιμών στο πρατήριο.
4: Ναι.
0: Και στα ράφια τα προϊόντα και τα λοιπά. Τώρα εδώ είναι και δύσκολος ο έλεγχος. Είδες το app το οποίο βγάζουν, την εφαρμογή?
4: Ναι, το είδα.
0: Ναι, αυτό τώρα βλέπεις και λες πόσο κάνει. Γιατί το έχεις τόσο εσύ, φίλε? Και δεν θα μπορέσει να... τι άλλο να κάνει μια κυβέρνηση, ρε Βασίλη μου?
4: Πρέπει ότι... με κάποιο τρόπο
0: προσπαθούν να βρουν άκρη τώρα και αυτοί οι άνθρωποι. Την παλεύουν. Λοιπόν, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε Σικάγο, πάμε στον καλύτερο ανταποκριτή που υπάρχει σήμερα, στον Βασίλη Δαμηρά. Καλή σου μέρα, Βασίλη μας. Τι μου κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Σε ξυπνήσαμε πάλι νωρίς το πρωί. Ναι. Τι ώρα έχουμε εκεί, 4?
5: Ναι, είναι 3:30. Ναι.
0: Α, 3:30, μάλιστα. Πω, τιμή που μας την κάνεις. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, μετά την υπογραφή που
5: έδωσε? Ακόμα περιμένουμε. Είναι... καλά, οι δημοκρατικοί δεν τους, ό,τι και να κάνει δεν συμφωνούν. Οι ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι, και διότι δεν εμπιστεύονται ότι οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν, ότι θα τηρήσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι και εγώ νομίζω το έκανε για να περάσουν οι εκλογές και για λίγο να πέσει το πετρέλαιο. Δεν νομίζω να πιστεύει ότι οι Ιρανοί αυτό το καθεστώς θα τηρήσει τη συμφωνία. Βέβαια δεν θα τους πληρώσουμε εμείς που λένε ότι θα δώσει 300 δισεκατομμύρια και αυτά. Αλλά όπως είπε, θα τους ξαναχτυπήσω αν δεν συμφωνήσουν και αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς θα τηρήσει αυτή τη συμφωνία, με όλα τα που έχουν σκοτώσει περίπου 80.000 από τους δικούς τους κατοίκους στο Ιράν. Αν δεν αλλάξει το καθεστώς, τίποτα δεν θα αλλάξει στο Ιράν. Βέβαια, όλος ο κόσμος ήθελε να πέσουν τα πετρέλαια για να ανοίξει το Χορμούζ. Αυτοί λένε ότι μετά από 60 μέρες θα βάλουν τόλσο Χορμούζ. Αυτό δεν θα το δεχτεί καθόλου η Αμερική και κανένα κράτος. Καλά και να, τα άλλα κράτη να μην το δεχτούν, δεν θα κάνουν τίποτα. Η Ευρώπη, και τώρα που μιλάνε και στο ΝΑΤΟ και μετά τον Ιούλιο που θα γίνει στην Άγκυρα το συνέδριο του ΝΑΤΟ, μιλάνε το ότι κάπως και η Ευρώπη πρέπει να έρθει, και αυτό ήταν και από την αρχή που έγινε το ΝΑΤΟ, να είναι ίση με την Αμερική, το οποίο και αυτό είναι αδυνατόν. Τέλος πάντων, να αυξήσουν, έχουν πάει στο 5% τις δαπάνες. Όπως έχετε δει, η Γαλλία με τη Γερμανία δεν μπορούν να φτιάξουν το καινούριο μαχητικό, είναι αδύνατο. Δεν έχουν και το προϋπολογισμό. Mm-hmm. Αλλά έδειξε ότι και το ΝΑΤΟ, παρόλα που βγαίνουν και τις Νέες Δημοκρατίες οι σύμβουλοι που λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι μόνο για το ΝΑΤΟ και δεν έχουν κάνει άλλες εκστρατείες εκτός του ΝΑΤΟ, να τους υπενθυμίσω, η πρώτη εκστρατεία εκτός του ΝΑΤΟ ήταν όταν πήγε στα Βαλκάνια με τη Βοσνία και με το Κόσοβο. Αυτό ήταν εκτός του ΝΑΤΟ, που μιλάνε ότι ναι, τώρα δεν πήγε.
0: Τώρα από ό,τι λέγεται τώρα εδώ στα ελληνικά κανάλια, εγώ θέλω να σου μεταφέρω, εσύ μας μεταφέρεις το κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών και εγώ σου μεταφέρω της Ελλάδος. Αυτό το οποίο λέγεται είναι το εξής, και θέλω σε παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσεις ή να το διαψεύσεις, γιατί μάλλον προς το δεύτερο υποθέτω ότι θα το πας. Άκουσε με όμως τι λένε. Λένε το εξής, ότι επί Ομπάμα η συμφωνία που είχε γίνει τότε με το Ιράν, για να μην χτυπήσει το Ιράν η Αμερική επί Ομπάμα, επαναλαμβάνω, ήταν καλύτερη από τη συμφωνία που έγινε τώρα με τον Τραμπ, και μπήκε σε κόστος δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο αυτό η Αμερική. Έχει βάση αυτό ή όχι?
5: Όχι, δεν έχει βάση, διότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη παίρνουν αυτό που λένε οι δημοκρατικοί. Ό,τι κάνει ο Τραμπ ή ό,τι και να κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν το δέχονται. Ο Ομπάμα αυτά τα λεφτά που έδωσε τα πήραν οι Ιρανοί και κάνανε όλους αυτούς τους πυράβλους και τα ντρόν. Τα ντρόν βέβαια δεν είναι και τόσο ακριβά. Για να, και μεγαλώσανε και το πυρηνικό τους.
0: Την προοπτική που είχαν για να
5: κάνουν εργαστήριο. Ναι. Για τα αυτά. Το οποίο αυτό λένε και τώρα. Τώρα εδώ δεν θα δώσει η Αμερική αυτό που λένε ότι θα δώσουν λεφτά. Είπε ο Τραμπ ότι το οποίο αυτό προσπαθούμε να δούμε τι εννοεί, ότι τα Gulf State του κόλπου, τα κράτη θα δώσουν λεφτά με συνεργασία στο Ιράν. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι συνεργασία. Βέβαια κάνουν κάποιες συνεργασίες, αλλά και η Ευρώπη κάνει, η Ισπανία κάνει συνεργασία, γι' αυτό και δεν ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος η Ισπανία του. Τώρα που έχουν το σοσιαλιστή πρωθυπουργό, κάνει συνεργασία με το Ιράν. Αυτό είναι ακαθόριστο, αλλά δεν θα δώσει η Αμερική λεφτά όπως έδωσε ο Ομπάμα. Θα αφήσει από τις τράπεζες που έχουμε κάνει, που έχουμε παγώσει κάτι του Ιράν, να πάνε εν καιρό αν θα κάνουν αυτά που λέει η συμφωνία. Το οποίο βέβαια πρέπει να δούμε αν θα τη τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα ξαναέχουμε πάλι το ίδιο, πάλι θα επιστρέψει ο Τραμπ ότι θα δει πρόβλημα στη συμφωνία.
0: Κατάλαβα.
5: Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι θα υπάρξει, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το καθεστώς που έχει σκοτώσει τόσους πολλούς μέσα στο Ιράν. Γιατί όταν άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, αν θυμάστε τι είπε ο Τραμπ: μην βγείτε έξω, γιατί τώρα θα τους χτυπήσω και μετά θα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το καθεστώς. Το οποίο βέβαια είναι δύσκολο όταν αυτοί δεν έχουν όπλα και άλλες βοήθειες. Άρα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια. Ή αν του κλείσουν το χορπός, μετά τις εκλογές πρέπει να στείλει, που είχαμε στείλει στρατό, να πιάσει τα νησιά του Χορμούς.
0: Κατάλαβα.
5: Για να μπορούν τα πλοία να πηγαίνουν
0: κατάλαβα,
5: πάνω.
0: Κατάλαβα.
5: Αλλά το θέμα είναι όταν τώρα που πήγε στο G7 και είπαν πάλι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τι λέει ο Τραμπ, μόνο που τα λέει πιο από άλλους προέδρους, τι είπε ο Τραμπ, εγώ είμαι το αφεντικό, που όλοι πάλι κάτσανε σε θέση προσοχή, ότι οι Ευρωπαίοι και εδώ και η Ιταλίδα είπαν είναι πάντα φίλοι με τον Τραμπ. Όταν είσαι φίλοι, γιατί του κλείνεις τον ένα αέριο χώρο σε ανατολική χώρα?
0: Κατάλαβα.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Από
5: και λες, δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω το ένα, δεν να κάνω.
0: Από εκεί
5: το...
0: και πέρα, μετέφερα μου σε παρακαλώ τώρα και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην ελληνική ομογένεια. Θέλω να μου πεις, νιώθουνε οι ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθουνε αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ή είναι αδιάφοροι? Και δεν αναφέρομαι σε σένα, ούτε στο στενό σου πυρήνα, ούτε στον ακαδημαϊκό χώρο που κινείσαι. Γενικώς η ομογένεια πώς νιώθει?
5: Δεν νιώθουν. Μερικοί θα ψηφίσουν που θέλουν να ψηφίσουν, αλλά και εδώ, όπως βλέπετε, αυτό που έλεγα.
0: Ζούνε τον προεκλογικό πυρετό που ζει η Ελλάδα?
5: Όχι, δεν είναι αυτό,
0: δεν
5: το προεκλογικό πυρετό. Αλλά ευχαριστώ μάλιστα που ανοίξετε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν θυμάσαι πάλι που λέγανε στην Ελλάδα ότι να αφήσουμε τους ομογενείς να ψηφίσουν. Σε αυτό, όπως έχετε δει, και οι ομογενείς ψηφίζουν στο ίδιο στυλ που ψηφίζουν στην
0: Έλληνες. Έλληνες είστε. Το χούι το κουβαλάτε. Δεν γλιτώνετε από αυτό.
5: Ναι. Δεν είναι ότι. Το θέμα στην ομογένεια, αυτοί που παρακολουθούν είναι η πρώτη γενιά. Ναι, έχω και το γιο μου, ξέρει λίγα ελληνικά και θέλει να μάθει περισσότερα και ακολουθεί κάπως την Ελλάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Θέμα. Και επειδή ακολουθεί, γιατί εγώ κάνω πολιτική και αυτό, αν είχε κάποιον άλλον γονιό που δεν ακολουθούσε αυτό, δεν μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, αν αυτός δεν έκανε το ίδιο. Δηλαδή είναι κάπως έτσι, ανάλογα
0: λοιπόν,
5: πόσες γενναίες έχουν περάσει.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Δαμυράς, κυρίες και κύριοι, είναι ο καλός μας συνεργάτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων. Η έδρα του είναι, Βασίλη μου, η έδρα του Βασίλη του Δαμυρά είναι στο Σικάγο. Έτσι δεν είναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καθηγητή μας, στον καθηγητή του εργατικού δικαίου, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά τσακίζει. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου,
6: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος λοιπόν έχει μία αποκλειστική είδηση επί του πιεστηρίου. Φρέσκια είχαμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θλιβερή για τα ελληνικά δεδομένα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
6: Εχθές δημοσιεύτηκε, δεν προλάβανε οι συναδελφοί σας να την αναπαράγουν σήμερα, γιατί εχθές το βράδυ μόνο εμείς στο site της ΕΝΙΠΕΚ έχουμε αναρτήσει την απόφαση, δεν κυκλοφορεί ακόμη. Δυστυχώς, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ Βασίλια και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές μας, βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει στις συντάξεις κυρίας θα πρέπει να εφαρμοστεί μία από τις σκληρές, πολύ σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που λέει ότι...
0: Το 2016 είναι αυτό, ε!
6: Το 2016 δυστυχώς είναι ντροπή για το ασφαλιστικό σύστημα αυτή η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου του 4387 του 2016, που λέει ότι εάν η χείρα ή ο χείρος έχει δική του σύνταξη, δική της σύνταξη και έχει και σύνταξη χειρίας.
0: Για εθνική μιλάμε τώρα, έτσι.
6: Τότε, ναι, έχει, λέω, σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας, τότε αυτομάτως της κόβεται η μία εθνική σύνταξη από τις δύο που έχει. Σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ, φανταστείτε τώρα. Μιλάμε μόνο
0: θεωρούνται πολλά τώρα τα 400 και τα κόβουν, έτσι,
6: κόβουν, ο νόμος το λέει αυτό, αλλά κύριε Λοΐζο, ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν τόλμησε, λόγω της κατακραυγής που θα υφίστατο και λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, ενώ την ψήφισε το 2016, να κοπεί μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, δεν, η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε, δεν την τόλμησε και έστειλε το λογαριασμό στην επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για 6-7 χρόνια και αυτή δεν τόλμησε να την εφαρμόσει λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους και τελικά προσέφυγαν στα δικαστήρια. Η κυρία Κεμαραμέως υπεραμείνθηκε του νόμου Τσίπρα να εφαρμοστεί και για τις χείρες η περικοπή και τελικά δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, το δικαστήριο με τους ανώτατους δικαστές το 2016, το 2026 ήρθαν οι δικαστές και είπανε την ρύθμιση του 2016 που δεν τόλμησαν ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα, ούτε αυτοί που κυβερνούν τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 2026 δικαστές που έχουν μεγαλύτερες συντάξεις.
0: Η ευθύνη που έχει τώρα η κυβέρνηση σήμερα είναι γιατί δεν κατήργησε αυτό εδώ, αυτό μας λέτε τώρα.
6: Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τώρα, έχει μια καυτή πατάτα μεγατόνων, που λέει ότι, λέει η απόφαση, είναι σήμερα 250.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, αυτό που λέμε χείρες χείρι, που πέραν από τη δική της σύνταξη, δική τους, παίρνουν και χειρίας. Αυτονώνει οι συντάξεις αμέσως, πρέπει να περικοπούν κατά το βαθμό της κατάργησης.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι, αλλά είναι άδικο όμως να τους βάζουμε στην ίδια μοίρα. Γιατί ο ένας που έφερε αυτό το νόμο και κατηγορούμε τώρα τον άλλο γιατί δεν το καταργεί. Θα σου πει η κυβέρνηση, ήδη έχουμε καταργήσει και καταργούμε σταδιακά με βάση τις δυνάμεις μας.
6: Η ντροπή είναι σε αυτόν και τόνιδος που την ψήφισε. Η ντροπή και τόνιδος.
0: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό. Εσάς σας έχει πλησιάσει ο Αλέξης Τσίπρας?
6: Δεν ασχολούμαι.
0: Μα δεν μου λέτε τώρα, όταν θα του το βγάλετε, τώρα που του το βγάλατε αυτό στον αέρα, τι θα πει στον κόσμο τώρα αυτός ο άνθρωπος? Και είναι δεύτερο κόμμα, περνά και το ΠΑΣΟΚ.
6: Είναι ντροπή 250.000 χείρες και χείρι, αλλά και όλοι οι μελλοντικοί, λόγω του νόμου του, θα έχουν μείωση 10, 20, 30% επιπλέον στη σύνταξή τους. Δηλαδή είναι ντροπή για μια κυβέρνηση αριστεράς τότε που ψήφισε αυτή την απαράδεκτη διάταξη, που είναι διάταξη ευθανασίας, διότι φανταστείτε μια αγρότησα που έχει τη σύνταξη τη δική της 300 ευρώ και τόσο και έχει και σύνταξη κυρίας άλλα 300-300 ευρώ, να τις πάρουν ένα 200. Αυτό λέει η απόφαση. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα.
0: Κύριε καθηγητά μου, να πάμε 11 χρόνια πριν. Έτσι, χρειάζεται. Δεν την έχω κάνει ποτέ τη συζήτηση μαζί σας, αλλά ξέρω ότι ήσασταν πολύ ψηλά. Ναι, ακριβώς. Το 2015. Ήσασταν και αντιπρόεδρος στη Βουλή.
6: Το 2015 εγώ ήμουν και πρόεδρε.
0: Αυτό σα λέω 11 χρόνια πριν. 26 μείον 11, 15.
6: Προέδρευα στο τρίτο μνημόνιο, δεν το ψήφισα.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ψηφίσατε τότε. Τι λέγανε, με τι καρδιά πήγαιναν τότε και έπαιρναν αυτά τα μέτρα? Εάν εφαρμόζαμε το mail Χαρδούβελη, θα είχαμε γλιτώσει από το τρίτο μνημόνιο?
6: Ποιο Χαρδούβελη? Εδώ οι άνθρωποι κατήργησαν το ΕΚΑΣ Κλάνδη. Εδώ κατήργησαν το Κλάνδη. Εδώ βάλανε τις αναπηρικές συντάξεις σε 4 κλίμακες η κυβέρνηση Τσίπρα, που ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό κόβεται η εθνική σύνταξη του αναπήρου συνανθρώπου μας. Εδώ βάλανε, φορτώσανε μέχρι 12 χρόνια όρια ηλικίας.
0: Με τι μου τα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος τώρα και ζητάει τη ψήφο του λαού?
6: Δεν ξέρω, εσείς είσαστε της επικοινωνίας, τη δημοσιογραφία, εσείς ασχολιάζετε. Εγώ δεν έχω μπλέκο με την πολιτική.
0: Μα μισό λεπτό, στυλιτεύομαι υποδεέστερα πράγματα και εδώ μιλάμε τώρα για τόσο σοβαρά, τα οποία σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να είναι άσπυλος, αμόλυτος, σαν να έρχεται από παρθενογέννηση.
6: Περιμένω να δω αν θα ζητήσει συγγνώμη για το όνειδος του παγκόσμιου συστήματος που είναι ο νόμος Καντούλα. Δεν το έχει κάνει ακόμη. Και τον ακολουθούν νέοι. Οι οποίοι νέοι που τον ακολουθούν, όχι αυτοί που θα γίνουν βουλευτές, αυτοί θα πάρουν μεγάλες συντάξεις, αλλά οι νέοι που ενδέχεται να τον ψηφίσουν, με τον νόμο του που λέει ότι η σύνταξη των νέων θα βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, κανένας νέος δεν θα πάρει πάνω από 600-650 ευρώ σύνταξη με τη ρήτρα Τσίπρα. Θα τον ακολουθούν και τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν.
0: Ναι, αλλά τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουν προφανώς, γιατί τότε ήταν 7-8 χρονών. Αλλά και μεγάλες ηλικίες πάλι δεν γνωρίζουν. Είναι τρομερό αυτό που
6: γίνεται. Γιατί όμως τα μίντια, όλους συμπεριλαμβάνω, μεταθέτουν τη συζήτηση στο πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, τέταρτος και όχι στις ολέθριες διατάξεις.
0: Στην ουσία δηλαδή.
6: Τις κατεδαφιστικές του κοινωνικού κράτους, στις οποίες κυρίως την κυβέρνηση του τρίτου μνημονιού συνέβαλε. Αυτή κατεδάφισε περισσότερο το κοινωνικό κράτος.
0: Πόσο μεγαλύτερο ήταν το μνημόνιο του Τσίπρα από τα άλλα δύο μνημόνια?
6: Δεν είναι αυτά που λένε οι νοησίες και οι αντίπαλοι του για τα δισεκατομμύρια κλπ. Όλα αυτά. Είναι μια δανειακή σύμβαση, την κοστολογήσανε. Βεβαίως ο Σόιμπλε τον έψησε στο ταψί και βεβαίως κάνανε μια συμφωνία 80-86-85 δις. Αλλά το κακό που έχουν κάνει στην κοινωνία, όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, αλλά αυτοί οι οποίοι έδωσαν ως ενέχειρο τη δημόσια περιουσία. Κλεάνθη.
0: Αυτό το είχαν ζητήσει και από τους προηγούμενους, αλλά δεν δέχθηκε κανείς.
6: Και
0: ο Τσίπρας το έδωσε απλόχερα.
6: Ότι ακόμη και ο Σαμαράς αρνήθηκε το υπερταμείο.
0: Ακριβώς.
6: Αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα υποθήκευσε υπέρ των μισθών τα δημόσια αγαθά. Αυτή είναι η ντροπή της αριστεράς και το όνειδος της αριστεράς. Δηλαδή και στην Ευρώπη, όταν βλέπεις ότι κάνει μαζικές ιδιωτικοποίησεις μια αριστερά, όταν καταργεί το συμβολικότερο θεσμό του κοινωνικού κράτους που είναι το ΕΚΑΣ, όταν φορτώνει στις γυναίκες μέχρι και 12 χρόνια όρια ηλικίας, όταν βάζει στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ τη ΔΕΗ, το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό, τι να εμπιστοσύνη να του δώσεις?
0: Όταν όμως βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, το κόμμα του, που, καταρχήν το λέει η Ελλάς. Γιατί είναι η Ελλάς? Το κόμμα Ελλάς, το Ελλάς. Γιατί η Ελλάς, ελληνική αστυνομία είναι η Ελλάς και η πατρίδα μας είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
6: Εδώ είναι θέμα...
0: Άλλη παραχάραξη της...
6: Δημοσκόμωση, δεν είναι τους έρχομαι εγώ... Αυτό το οποίο, μια και με καλείς και με τιμάς και είπα, αυτό το οποίο για τον οποίο δεν τον κατηγορώ, τον κρίνω, είναι για το ότι ως αριστερά έκανε περισσότερο

0: το Μητσοτάκη ή αυτοί οι οποίοι είχαν φέρει τον Σαμαρά ή αυτοί που είχαν τον Μπαντέρα. Η πολιτική είναι συμφέροντα. Και όταν έχεις.
1: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη το κρατάνε τώρα ή τον πολεμάνε τα συμφέροντα.
0: Μα υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τόσα σκάνδαλα. Υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τέτοια σκάνδαλα. Υπάρχει μέρα χωρίς σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Υπάρχει κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα κάθε μέρα.
1: Εννοείται δηλαδή σήμερα έχουμε κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, κύριε καθηγητά. Για πείτε μου μερικά έτσι να φρεσκάρω και εγώ τη μνήμη μου.
0: Μα τι να λέμε. Το ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο τωρινό, είναι σκάνδαλο από το 89 ξεκίνησε. Το 90 πότε ξεκίνησε.
0: Οι πολεοδομίες να παρετούνται τέσσερι γενιές.
1: Πολεοδομίες δεν έγιναν σήμερα διεφθαρμένες. Εγώ θυμάμαι από γενέα. Μισό λεπτό. Μια στιγμή όταν μιλάμε μαζί όμως θα πρέπει να λέμε κάτι.
0: Τα χρονικά σημεία αυτό το
1: ξαφνικά σήμερα έγιναν διεφθαρμένες υπόλοιπες. Εγώ θυμάμαι παλιά για να κάνουμε σπίτι έπρεπε να πληρώσουμε μίζα για να πάρουμε ρεύμα. Τώρα δεν γίνεται, δεν ισχύει.
0: Τα χρονικά σημεία και της πολεοδομίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Predator δεν έχει να κάνει.
1: Και το Predator δηλαδή μισό λεπτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση γιατί έχουμε μυστικές υπηρεσίες. Να τις διαλύσουμε, να μην έχουμε μυστικές υπηρεσίες.
0: Αυτά τα επιχειρήματα δεν θέλω διότι...
1: Δεν μ' αρέσουν όμως αυτά τώρα, αυτά τα γενικευμένα που λένε τώρα έτσι από τον καθηγητή μου περιμένω να ακούω πιο πάνω το δίκτυο επίπεδο.
0: Θεωρώ ότι επαλαμβάνω δεν υπάρχει μετά τη μεταπολίτευση αλλά και γενικώς κυβέρνηση που επί θητεία της να έχουν σκάσει τόσα σκάνδαλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποκαλύπτονται πολλά σκάνδαλα και λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι επειδή είμαστε κυβέρνηση γι' αυτό το αποκαλύπτουμε. Αυτό που τα πνίγαν οι προηγούμενοι εμείς σου λέει τα βγάζουμε στη φόρα.
0: Εγώ άλλο ήθελα παρά το ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα πει ότι επί θητεία αυτής της κυβέρνησης ξέσπασαν τα περισσότερα σκάνδαλα.
1: Αποκαλύφθηκαν τα περισσότερα σκάνδαλα, είναι σωστό όρο.
0: Φέρεται να αφορούν και προηγούμενες περιόδους, παρόλα αυτά επιβιώνει. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα δεν ήταν και τα σκάνδαλα τώρα των μεγατόνων, έτσι, με τα εξοπλιστικά που πήγε φυλακή ο Τσοχαντζόπουλος ή ο Παπαντονίου ή ο Μαντέλης ή θυμόμαστε. Πω τι γινόταν τότε, ή ο Κοσκοτάς ή. Άμα πάμε πίσω, Θεέ μου, Παναγιά μου, παθαίνω ήλικο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, γεια χαρά. Είναι πασοκογενής ο Μητρόπουλος, κατάλαβες ότι γίνεται. Εντάξει, να λέει αυτά ο καθένας που λέει.
2: Τώρα
1: σκάσανε. Κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια, Βασίλη. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η καραμέλα ότι τα σκάνδαλα. Σε αυτή την κυβέρνηση αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα. Αυτό που δεν γινόταν παλιά με άλλες κυβερνήσεις που τα πνίγαν. Που τα σκέπαζαν, που τα βάζαν κάτω από το χαλί. Ο Μητσοτάκης τώρα με το παραμικρό, αυτό το οποίο έκανε, πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού τον πήγε, στην ΑΑΔΕ. Πήγαινε τώρα να κάνει σκάνδαλο, τώρα που είναι στην ΑΑΔΕ. Τελείωσε. Και πρόσεξε να δεις, και έχουμε μια αντιπολίτευση που και αυτό το αρνήθηκε. Δεν ψήφισε το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πήγαινε στην ΑΑΔΕ. Βλέπετε ο Μητσοτάκης να κρύβει τίποτα. Όλα στο φως. Και μπράβο του. Μπορεί να κάνει άλλα στραβά αυτό που έκανε με την ΓΟΚΑ Τζέντα. Απαράδεκτο για μένα. Και αυτό το έχει στοιχήσει πολύ. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά για το κομμάτι της διαχείρισης είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είναι λυπηρό και δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα. Να, αυτά κάνει ο Ανδρουλάκης, αυτά κάνουν όλοι. Και γι' αυτό τους βλέπεις. Μπορεί να έχει φθαρεί και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι 30 και ο δεύτερος είναι στα μισά της. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό παιδεία. Κακό πράγμα η αμορφωσιά και χρειάζεται ακριβώς. Παιδεία.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
1: Και σας χρωστάμε
2: πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Μουσική, πάμε λοιπόν.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
3: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself,

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
5: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
5: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
4: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
4: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
8: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
7: Ροδίον τι?
8: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
7: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
8: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
7: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
9: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total 2, 5 και 0%. 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Βέρμουντ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
8: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
9: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
10: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
11: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
13: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
14: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Near and Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

ακούω κόσμος. 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο, τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
14: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
15: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
16: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
17: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
18: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
19: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο μόνο 5,75 το κιλό.
20: Και γαρίδες Vanamay 30-40 Riazol, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
23: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
22: Και ηρεμία.
23: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
25: Ακού Κόσμος 938.
26: Κόσμος ειδήσεις.
27: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο TUI Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Near and Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
28: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
2: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
0: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Silk Rosé, Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Ροζέ, αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
4: τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα, με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Χάινς, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες. Ποτς 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Near and Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο TUI Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το NIRNFAR Καστελόριζο International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.